να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Break FM 100,8.

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άνορχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σου θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά με αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: Προσοχή.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόστε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: παράδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί, ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Χρόνια πολλά στον Έρος. Ο Έρος γιορτάζει σήμερα. Ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Παγκόσμια ημέρα των, ημέρα των ναυτικών, Παγκόσμια ημέρα της Λεύκης και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή τα Στρούμφ είναι πραγματικά και έχουν και τη δική τους Παγκόσμια ημέρα. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί. Έχετε ψάξει πίσω από μανιτάρια ποτέ? Όχι, μπορεί. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 1997 ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο γνωστός Γάλλος ωκεανογράφος. Έχουμε δει άπειρα ντοκιμαντέρ για το βυθό της θάλασσας από αυτόν. Και βέβαια το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον, ο γνωστός Αμερικάνος pop τραγουδιστής, το pop είδωλο θα έλεγα εγώ, και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Ο Γρηγόρης Αυτανόπουλος έκανε μια δήλωση, τη στάση του Γιώργου Λιάγκα μετά την παρέμβαση στην εκπομπή του. Αυτό που έκανε, λέει, ήταν μπούρδα. Ο παρουσιαστής απάντησε στη δήλωση του Λιάγκα μετά τη διαφωνία τους κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία στο Βανό σχετικά με τις ψυχαγωγικές εκπομπές της τηλεόρασης. Ποιος ασχολείται, ρε παιδιά, με αυτά? Μαλώνεται κιόλας. Ποιος ασχολείται με τις ψυχαγωγικές εκπομπές της τηλεόρασης? Όλη η Ελλάδα βλέπει πειρατική τηλεόραση, βλέπουν Μουντιάλ, βλέπουν αυτά τα IPTV, πώς τα λένε, σειρές Netflix, Κοσμοτέ TV, Nova. Ποιος βλέπει ψυχαγωγικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση? Μεταξύ σας να τα λέτε, να χαίρεστε ότι αν είστε σημαντικοί. Ποιος βλέπει, αλήθεια?

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
0: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ο χαρισματικός εμβληματικός σκηνοθέτης George Lucas με τις τεράστιες αυτές επιτυχίες δανείζει τη φωνή του σε χαρακτήρα της ταινίας Minions and Monsters. Minions, έτσι, την περιμένουμε 1η Ιουλίου. Minions, τα Minions τα βλέπετε φαντάζομαι, έτσι. Εγώ απεισιότατος είναι τα Minions, οπότε τα περιμένουμε πώς και πώς, όχι για τη φωνή του George Lucas, γιατί αγαπάμε τα Minions.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ο Σνίκ λέει την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά σαν τον Μπόνι και Κλάιντ. Και είτε τη λέτε Μπάνι από το Bugs Bunny. Μα δικαίωμα του καθενός είναι. Καλό είναι αυτό, καλό είναι, ωραίο όνομα είναι το Μπόνι, μπράβο στα παιδιά. Εμβληματικότατο, χαρισματικότατο, πρέπει να κουράστηκαν πάρα πολύ για να δώσουν κάτι που θα συνοδεύει το παιδί τους για όλη τους τη ζωή. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό από τον Μπόνι και Κλάιντ, μπράβο, μπράβο. Και το παιδί μεγαλώνοντας θα νιώσει νομίζω χαρά και περηφάνεια για το όνομα που του δώσανε και για το λόγο που του δώσανε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Φοβερή δήλωσε την Αλεξάνδρα Παντελάκη. Ο έρωτας, λέει, δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου μέχρι που γνώρισα τον άντρα μου. Και εδώ ξεκινάει η σημαντική δήλωση. Τον άντρα μου, τον οποίον τον έστειλε ο Θεός ή οι γονείς μου. Φοβερή, έτσι. Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον ζωγράφο Τάκη Τζίφα από το 2000. Αυτά είναι ωραία. 25 χρόνια σχέσεις, 25 χρόνια γάμος. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Παραδείγματα προς μίμηση. Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: People have the power. People have the power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
10: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
9: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
10: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
9: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
10: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
11: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
12: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. περιμένουμε.

0: το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026. Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Echo Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, και σήμερα το σήμα του Break FM ακούγεται παντού.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά το στολί της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Που είναι και σήμερα κοντά μας ο κύριος Κώστας. Φορτώνει τις μπαταρίες του, γιατί αναμένεται ένα καυτό, έτσι, πολύ καυτό τετραήμερο. Αρχής γενομένης από σήμερα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

και τις άλλες μέρες. Αλλά τουλάχιστον αυτό το τετραήμερο τώρα λόγω του Echo Rally Ακρόπολης καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Τα πουλιά ξέρουν τραγίδια.

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα.

τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Καλή σας ημέρα. Εδώ και σήμερα, όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς το ραντεβού μας. Συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Μαζί ξεκινάμε την ημέρα μας. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM, και εμείς που αλλού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Πέμπτη παρακαλώ σήμερα, 25 Ιουνίου, και το ECO Ακρόπολης Rally επιστρέφει. Και μαζί επιστρέφει και το ραδιόφωνο του ECO Rally Ακρόπολης. Ο Break FM, το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από το απόγευμα να ξεκινήσουμε τις ζωντανές εκπομπές και την ενημέρωση, λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις και όσα συμβαίνουν στον αγώνα. Μουσική 25 Ιουνίου σήμερα λοιπόν είναι της Οσίας Λιβύης, του Αγίου Έρωτος, ναι, καλά ακούσατε, της Οσίας Εφροσύνης, της Φεμπρονίας Δουκίσης των Ρώσων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γιορτάζει ο Λίβιος, η Λίβα και η Λιβύη, ο Έρος και ο Έρωτας, η Φεμπρονία με Β και η Φεμπρονία με Y, η Φεύρο και με Y και με Β, η Φεύρα το ίδιο, η Φεβρούλα το ίδιο και η Φεμπρονίτσα επίσης το ίδιο. Τώρα δεν ξέρω, όταν ο νονός βαφτίζει, τι του λέει του ιερέα? Ξέρω εγώ, ονομάζεται η δούλη του Θεού Φεβρονίτσα με Y. Η Φεβρονίτσα με Β. Η ανατολή του ηλίου και σήμερα έγινε στις 6:03 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8:51, δηλαδή παρακάτω 9 το βράδυ. Η διάρκεια της ημέρας και σήμερα έχει σταθεροποιηθεί 18 ώρες και 48

Και σήμερα έχουμε Παγκόσμια ημέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα των αδελφών και ημέρα των ναυτικών, παρακαλώ. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε.

χθες είχε κάνει κόπανα, Τετάρτη. Ναι, ναι, είχε πάει λαϊκή. Καλημέρα. Να απολαμβάνεις τη ζωή με όλα όσα έχεις. Με υγεία, αγάπη και ευτυχία μας, λέει. Ωραία φιζανάκια. Και φράουλες. Όλα λά. Μπράβο.

Γιάννα Φαφαλιού. Αχα. Το έχουμε ξανακούσει αυτό νομίζω. Για ποιος μιλάει για κοπάνα. Εχθές ποιος έλειπε. Λέω εγώ, αναρωτιέμαι ρε παιδί μου.

Μιχάλη και ο φίλος ο Γιώργος εδώ από το Φούρνο των Εξαμηλίων και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Το βράδυ όλοι ακοβίδι, έτσι σωστά. Ναι, ναι, ναι, βουρ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Αντίνα. Σε όλο το team εκεί στο φούρνο. Και ο Γιώργος εδώ είναι να ξέρεις, από τα άγρια χαράματα και σήμερα. Ναι, χθες δεν μας πρόλαβε. Εύχομαι μια... Όχι, το πρωί δεν μας πρόλαβε. Εύχομαι μια όμορφη μέρα σε όλη την ομάδα του Break FM και ιδιαίτερα στον speaker του σταθμού Γιώργο Ναστούλη και στον George από το Φούρνο των Εξαμήλειων. Όλοι Γιώργοι διπλέξαμε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Με τα Super Donna Στεφανάκη ο Γιώργος. Γλυκένει το πλανήτη. Ναι, ναι. Να και ο κύριος Κώστας εδώ, αυτό που λέγαμε πριν. Καλημέρα Γιώργο λέει, καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλή δύναμη. Να και ο coach εδώ. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα και από μας και από τον Μάριο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach, καλημέρα σε όλο το μεταλλοκολλημάδες εκεί και συγχαρητήρια. Ναι, ναι, ναι. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Και καλή επιτυχία φέτος. Το λέω αυτό γιατί ο Γιώργος υπέγραψε την ανανέωση στη συνεργασία του με τον Αστέρα Δερβενίου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αστέρα Δερβενίου, μας λέει. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και να υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά με πάθος, πειθαρχία και αφοσίωση για το καλό της ομάδας. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα με ιστορία, κόσμο και υγιείς ανθρώπους γύρω της. Μαζί θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να παρουσιάσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο μέσα στο γήπεδο και να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσουμε. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες για τον Αστέρα Δερβενίου. Να λοιπόν, ο Αστέρας ξεκινάει νωρίς-νωρίς. Με την συμφωνία της ανανέωσης συνεργασίας με τον προπονητή που έωσε τη χρονιά πέρσι για τον Αστέρα Δερβενίου. Τα καλύτερα ευχόμαστε coach. Και η ανακοίνωση του Αστέρα. Η ιστορία συνεχίζει να γράφεται. Ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, ο άνθρωπος που οδηγεί την ομάδα μου με πάθος και πλάνο, παραμένει στη θέση του. Με τεράστια υπερηφάνεια, ο Αστέρας Δερβενίου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον coach Νίκο Κολυμάδη. Δεν κρατάμε απλά τον προπονητή μας, κρατάμε το όραμα, την οτροπία, τον νικητή και τη δίψα για την κορυφή. Η διοίκηση, οι παίκτες και ο κόσμος του Αστέρα, πιο ενωμένοι από ποτέ, ξεκινούν για τις επόμενες μεγάλες μάχες. Coach Κολυμάδη, πάμε για να τα σαρώσουμε όλα. Άντε, με το καλό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.

ρωτήσω γιατί κάτι συμπληρώνει εδώ ο coach. Να το ολοκληρώσουμε. Έτοιμο και το γήπεδο, λέει, της Γκουρίας στο Δερβαίνη. Πήρα διοδότηση. Α, τέλεια. Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι έδρα αυτή. Δεν μπορεί να παίζετε ξενιτεμένοι και εκτός έδρας όλα τα παιχνίδια σε όλο το πρωτάθλημα, όπως έγινε πέρσι.

μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα σήμερα. Όπου με θέατρο απέρα το γαλάζιο. Καλημέρα και καλή Πέμπτη. Καπουτσινάκι χωρίς τίποτα, πρωινό Δημητράκη, και το καφέ. Έτσι θα τη βγάλουμε σήμερα. Κορτένεις με τη θέα που βλέπεις έτσι. Άρα Δημητράκη. Καλημέρα στο Δημητράκη, τον κομμινό το φιλαράκο μας. Με λουλούδια στη τροφιά ο καφές.

0: Λοιπόν, ήρθε κι άλλο σκουπανάτης, παιδιά. Ναι, ναι. Θα σου πω τώρα. Ποιος είναι αυτός ο κοπανατζής? Ένας που την κοπάνησε χτες και δεν πήραμε απουσίες. Λοιπόν, καλά, τα πούμε σε λίγο. Πάμε, γιατί πρέπει να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
8: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com.
2: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Τι είπαμε πριν ότι ήρθε ο Κοπανατζής? Ναι, εμφανίστηκε, εμφανίστηκε σήμερα. Ρε το Κοπανατζή, το Σταύρακα. Θα δούμε πώς θα δικαιολογηθεί σήμερα. Γιατί μια μέρα δικαιολογήθηκε ότι τελειώσαμε νωρίς και δεν μας πρόλαβε. Εχθές που τελειώσαμε στην ώρα μας. Τι δικαιολογία θα βρει? Λέω τώρα, το βλέπω.

είπα και εγώ. Είπα και εγώ, δεν δουλεύει. Άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα. Καλημέρα, εδώ είμαι και εγώ. Δεν πιστεύω να σας έλειψα. Καλημέρα σε όλους τους ταραβεριτζίδες και κοπανατζίδες. Καλή επιτυχία στα ελληνικά πληρώματα του Ράλι Αγρόπολης. Θες άκουγα κανονικά εκπομπή. Μήνυμα δεν μπορούσα να στείλω. Α, να τη δικαιολογία. Δεν πειράζει, Σταύρο, να σε καλά, φιλαράκο. Να και ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου εδώ. Γιωργάρα, πολλές καλημέρες και από μένα. Είμαι εδώ γύρω, στο νου σου λέει. Ωπα, καράς καινούριο. Οκ. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.

0: Καλημέρα έρωτα. Ωραίος. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Σήμερα,
1: αύριο είναι.
0: Καλημέρα και ο Στασούλη. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Ευχαριστώ για τις ευχές. Γεια σας, φας γλυκό μου φαίνεται. Καλημέρα. Λοιπόν, και Αγγελική, καλημέρα σε όλη την παρέα. Αγγελική 2, καλημέρα. Όμορφη, δροσερή μέρα να έχετε. Καλή Πέμπτη. Πολύ ωραία σε καλοκαιρινό μούτ. Λοιπόν, πάμε όμως σε τραγουδάκι. Πάμε στο τραγούδι που διάλεξε φίλοι από το Λουτράκι. Έτσι, για να ξεκινήσουμε και λίγο μουσικά. Και επιστρέφουμε εδώ με τις υπόλοιπες καλημέρες σας.

ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που είστε και σήμερα εδώ. Έτσι. Τέλεια. Πετάει η ομάδα.

τώρα και με το Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, για προσέξτε, γιατί άλλαξε ο χώρος συναυλίας. Αν και θα μου πείτε τώρα σιγά, θα πάμε εμείς συναυλία. Δεν θα είναι εκεί, θα είναι λίγο παραδίπλα. Έτσι κι αλλιώς όλοι γνωρίζαν το παλιό σημείο που γινόταν οι συναυλίες της Κορίνθου. Οπότε εκεί θα γίνει στο φλίσμα.

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν χθες Τετάρτη 24 Ιουνίου κυρίως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Ενώ έως το απόγευμα καταγράφηκαν περισσότερες από 12.000 ηλεκτρικές κενώσεις κεραυνίδες.

Για να δούμε που έριξε την περισσότερη βροχή εχθές. Στα Καλάβρητα έπεσε η περισσότερη βροχή, 53,2 χιλιοστά. Μετά στο Καταράκτη Άρτας 46,6 χιλιοστά. Στην Αρκαδία 38,8 χιλιοστά, στη Λυκόχια συγκεκριμένα. Στον Καλέτσι Αχαΐας 37 χιλιοστά. Στο Δασοχώρι Γρεβενών 33,6 χιλιοστά. Στη Δεσκάτη 32,4 χιλιοστά. Στα Θεοδωριανά Άρτας 30,2 χιλιοστά. Και στον Άγιο Γεώργιο Δεσκάτης 27,4 χιλιοστά. Αυτά με την βροχή. Να πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά με τις δικές μας θερμοκρασίες και με το σήμερα. Ένα ακόμα όμορφο καλοκαιρινό τραγούδι.

Πέμπτη, σήμερα 25 Ιουνίου. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες στα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους και τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι τα δυτικά υπηρετικά, τμήματα των Επτανήσων, η Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία και τμήματα της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, υπηρετικά και στα Επτάνησα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 14 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 33 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 17 έως 33 με 36 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 18 έως 33 με 35 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 18 έως 30 με 32 βαθμούς. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Νότια Κρήτη, οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο θα πλύνουν βόρειο-βόρειο-δυτική με τάσεις 4 με 5 μποφορ. Και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυρή 6 μποφορ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πλύνουν δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με τάσεις που δεν ξεπερνούν τα 4 μποφορ. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας Στασία τη Ρουστέμη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, με υγεία. Ο μεγάλος αγώνας της πατρίδας μας ξεκινάει σήμερα στο Ράλι Ακρόπολης. Καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα, καλό τερματισμό με ασφάλεια και πολλές ευχές στα δικά μας τα παιδιά, στον Παναγιώτη Ρουστέμη και στον Χρήστο Μπαγκλώρη. Πολύ σωστά, καλημέρα Τασία και φυσικά καλή επιτυχία. Κάναμε και ένα ρεπορτάζ προχθές που παρουσιάσαμε το αυτοκίνητο. Όχι εμείς, παρουσιάσαμε τα παιδιά το αυτοκίνητο και το παρουσιάσαμε και εμείς μέσα από το Corinthians News. Φυσικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, στον Παναγιώτη και στον Χρήστο. Τα καλύτερα. Γιατί έχουν ξεκινήσει και γράφουν ιστορία στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και πιστεύω το βράδυ της Κυριακής να ανέβουν στο βάθρο. Με όλη μας την καρδιά. Και όσο για απόψε, ετοιμαζόμαστε. Έρχεται ο Πετράν. Πέτρος Ιακωβίδης απόψε. Στα πλαίσια του Ράλι Ακρόπολης, στο Φλίσβο της Κορίνθου. Στον Πίγασο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: να καλύψετε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741110381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι. Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και

στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Στη μεγαλύτερη

0: Λοιπόν, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας, έχουμε οριακά θερμοκρασία πάνω από το 0. Οριακά όμως, έτσι. Λοιπόν, 2 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στην Αργεντινή, στην Ισουάια συγκεκριμένα. Μπράβο. Ενώ η υψηλότερη σήμερα έχουμε Ντουμπάι, καταλαβαίνετε, έτσι. Κοντά στους 40. 37 βαθμούς. Αυτή την ώρα στο Ντουμπάι. Διαφορά δηλαδή τη χαμηλότερη με την υψηλότερη στους 35 βαθμούς. Για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Είπαμε 2 βαθμούς αυτή την ώρα πάνω από το 0 στην Ισουάια στην Αργεντινή. 11 βαθμούς πάνω από το 0 στο Αντανααρίβο στη Μαδαγασκάρη. 13 βαθμούς στο Ροβανιέμι στην Φιλανδία. 17 βαθμούς στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 17 βαθμούς στο Άλι Σπρίνγκ στην Αυστραλία. La familia. Yeah.
1: The business.
0: 19 βαθμούς στη Βαρσοβία και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 22 βαθμούς στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 22 βαθμούς και στο Λονδίνο αυτή την ώρα. 23 βαθμούς στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς και στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς και στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 και στο Ταμάνα Ρασέτ στην Αλγερία. 24 στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. Hola, 29 βαθμούς αυτή την ώρα στις Μπαχάμες και πιο συγκεκριμένα στο Νασαού. 31 βαθμούς στο Χαντ και 37 βαθμούς στο Ντουμπάι. Έτσι, πώς το λέει, Ντουμπάι. Έχω πάει, έχω πάει. Λέγω. Λέγω. Λοιπόν, αυτά με τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων. Θα πάμε στα τραγουδάκια και θα έρθουμε στις θερμοκρασίες εντός των συνόρων. Με τι, με Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται απόψε στο Φλίζο της Κορίνθου, ο Δήμος Κορινθίων και η Διεύθυνση Πολιτισμού. Φέρνουν τον Πέτρο Ιακωβίδη για να υποδεχτούν το Eco Acropolis Rally, το οποίο θα περάσει από την Κόρινθο και από το λιμάνι της Κορίνθου θα φύγουν τα αγωνιστικά οχήματα και οι αποστολές, τα πληρώματα, και με καράβι θα ταξιδέψουν στην Ιταία, όπου θα ξεκινήσει αύριο το πρωί η πρώτη δίκη.
2: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

Ωραία, ωραία. Ωραίος ο Πέτρος Ιακωβίδης, μας προετοιμάζει για το βράδυ. Έτσι. Και πάμε τώρα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει εδώ. Open Gangnam Style. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι είχαμε. Και πιο συγκεκριμένα πριν 24 χρόνια, δηλαδή στις 25 Ιουνίου του 2002, είχαμε ισχυρές καταιγίδες στη Μακεδονία με ένα νεκρό από κεραυνικό πλήγμα. Ενώ 6 χρόνια αργότερα και πριν 18 χρόνια, 25 Ιουνίου του 2008, είχαμε 37 παρακαλώ βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία σε Γιαννιτσά και Ορεστιάδα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα ψυχαλίζει στο μουζάκι καρδίτσας. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τόπου σήμερα. Βροχές ή καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Στους 28 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Αθήνα. Ενώ τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει τους 34 παρακαλώ βαθμούς.

Οπαν... Εδώ στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 26 παρακαλώ βαθμούς. Στους 31 θα φτάσει σήμερα. Με ηλιοφάνεια από σήμερα μέχρι το επόμενο Σάββατο, για όλο αυτό το δεκαήμερο που διανύουμε. Στους 31 σήμερα, στους 32 Παρασκευή και Σάββατο, στους 31 την Κυριακή, στους 32 πάλι τη Δευτέρα, στους 33 την Τρίτη, στους 34 θα ανέβει Τετάρτη, αλλά μετά την επόμενη Πέμπτη, την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο σταθεροποιείται στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του καιρού μας.

Θα πάμε σε τραγουδάκι. Στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ. Ακριβώς, δηλαδή με Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, για πάμε να προετοιμαζόμαστε.

0: FM. 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
8: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική.
2: θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Φίλες και φίλοι, περάσαμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Κοντά σας και σήμερα εδώ, όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς το ραντεβού μας. Συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ λοιπόν. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό και φυσικά το στολί της παραλίας, το Μαϊστράλι. Εχθές όμως είχαμε μια άσχημη στιγμή για την παραλία του Λουτρακίου, όταν ένα ιστορικό ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο Αγγέλη της Πάλας,

0: Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Αναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Να καλωσορίσουμε και το φίλο μας τον Πάρη, τον Διονυσόπουλο, τον DJ Πάρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Πάρη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά Πάρη, καλώς ήρθες. Καλή δύναμη. Λοιπόν, και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Χρειάζεται υπομονή φίλες και φίλοι. Ειδικά σήμερα, το τρίμερο μάλλον μέχρι την Κυριακή, όσοι έχετε σκοπό να πάτε λουτράκι. Για οτιδήποτε άλλο εκτός από το Ράλι Ακρόπολης θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα υπομονετικοί και προσεκτικοί. Όχι θα διπλασιαστεί ο κόσμος, οι επισκέπτες δηλαδή του λουτρακίου. Θα υπερ πολλαπλασιαστεί, λέω εγώ. Με αφορμή βέβαια το Ράλι Ακρόπολης. Έτσι ώστε το λουτράκι μας να ζήσει και φέτος μεγάλες στιγμές.

Διαβάζουμε εδώ στο Corinthos News, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Α, εχθές ο Πρωθυπουργός πήγε στην υπερηδική του Eco Rally. Ναι. Διαβάζουμε εδώ στο Corinthos News πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το απόγευμα το Ελληνικόν Sports Park, όπου είναι χαραγμένη η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης και όπου σήμερα θα δοθεί η εκκίνηση του φετινού αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την ευκαιρία να οδηγήσει ένα GR Yaris 2026 με συνοδηγό το Mats Chris Berg, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, εργοστασιακό οδηγό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με τις Ford και Citroën, αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδραγωνοκίνητο Toyota Yaris που αποτελεί την τεχνολογική αιχμή της διοργάνωσης για τη βιώσιμη κινητικότητα. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με συντελεστές και εργαζόμενους, τονίζοντας τη σημασία του Rally Ακρόπολης και της μακράς ιστορικής διαδρομής του για την προβολή της Ελλάδας και των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει. Στάθηκε παράλληλα στη σημασία της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της οδικής συμπεριφοράς στη χώρα μας. Βίντεο τώρα και φωτογραφικό υλικό και ό,τι δήλωσαν ο Πρωθυπουργός. Και οι παρευρισκόμενοι μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Ωραία, ωραία. Εδώ είμαστε σε ρυθμούς Echo Ακρόπολης Rally, φίλες και φίλοι. Όχι μόνο εμείς εδώ, λόγω του ότι το Break FM είναι, ο Break FM είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Rally Ακρόπολης για την Κορινθία, αλλά και γενικά όλη η Ελλάδα και όλος ο πλανήτης, θα λέγαμε.

0: Λοιπόν, ακούτε καθημερινά εδώ μέσα από το Break FM ότι από σήμερα και από αύριο βέβαια το Break FM θα είναι live μέσα από το Service Park του Λουτρακίου για την μετάδοση του αγώνα λεπτό προς λεπτό, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, τις εξελίξεις γύρω από τον αγώνα που έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, εκεί στο Service Park του Λουτρακίου θα είναι δυο πολύ γνωστοί άνθρωποι του αυτοκινήτου, ραδιοφωνική και τηλεοπτική, ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος και ο Νίκος ο Τσάδαρης. Και θα μας κρατάνε συντροφιά όλες αυτές τις μέρες μέχρι και τις απονομές την Κυριακή το απόγευμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Γιάννη τον Σταυρόπουλο. Έτσι να πάρουμε μια γεύση, μια και ξεκινήσαμε από σήμερα για το Ράλι Ακρόπολης. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Break FM που είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Rally Acropolis 2026 και η παράσταση ξεκίνησε από το Shake Down σήμερα το πρωί σε ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο πάνω από το Λουτράκι. Ήδη τα πρώτα εργοσιακά αυτοκίνητα έχουν διανύσει το πρώτο πέρασμα από το Shake Down. Είναι μια η τελευταία πρόβα, το πούμε η τελευταία δοκιμή, ναι, πριν την εκκίνηση του Rally Acropolis που είναι προγραμματισμένο σε 7 με την υπερειδική στο ελληνικό, το πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού, όπου τα αυτοκίνητα 2-2 θα κάνουν την υπερειδική με πορεία το Λουτράκι και μετά το βράδυ στο Super Fast 4 από την Κόρινθο που θα μεταφέρει τα αυτοκίνητα στην Ιταία για να ξεκινήσει δράση στα βουνά της Θεραίας Ελλάδας και να επιστρέψουν πάλι στο Λουτράκι. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα το πρωί στο Shake Down. Είναι τρομερή αστυνόμευση, είναι όλα υπό έλεγχο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι αστυνομικοί και να ζήσουμε και μπράβο. Υπάρχουν τουαλέτες, προσέχουμε λοιπόν το περιβάλλον, πολύ σημαντικό αυτό. Προσοχή στους φίλους μας που θα είναι στα βουνά από αύριο, όχι φωτιές, όχι μπάρμπεκιου και πάνω απ' όλα να μαζέψουμε τα απορρίμματά μας, διότι εμείς ήδη θα είμαστε του χρόνου στις ειδικές διαδρομές. Να πούμε λοιπόν και άλλη μια φορά ότι το Break FM θα είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Rally Acropolis 2026 και θα ξεκινήσει η ζωντανή μετάδοσή μας από το απόγευμα με τα αποτελέσματα της υπερειδικής ζωντανά, καθώς θα έχουμε άμεση ανταπόκριση από την υπερειδική με τον Νίκο τον Τσάδαρη και εγώ στα στούντιο του Break FM και ο Νίκος Τσάδαρης κάτω στην υπερειδική και ζωντανά πλέον από την Παρασκευή το πρωί από το Service Park στο Λουτράκι. Και αυτή τη στιγμή αν ακούτε ένα θόρυβο είναι ένα Yaris Rally 2. Είναι λίγο μακριά, δεν μπορώ να δω ποιος είναι ο οδηγός. Είναι μάλλον ο Σασόν, ένα νέο ταλέντο ισπανικό που μπορεί να είναι ο επόμενος Κάρλος Σάινς.
0: Μήπως είναι αυτό,
1: σε λίγο.
0: Μήπως είναι αυτό, Γιάννη, το ράλι που ανέβηκε ο Πρωθυπουργός εχθές στο αυτοκίνητο?
1: Όχι. Αυτό που ανέβηκε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, είναι να πούμε μια νέα τεχνολογία, είναι με υδρογόνο. Δηλαδή αντί να καίει βενζίνη, καίει υδρογόνο. Έτσι, είναι η νέα τεχνολογία της Toyota που αυτό αποτελεί το μέλλον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ωραία, κάποια διαδικαστικά πράγματα.
1: Δεν έχει καμία σχέση τα αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν στο Ράλι Ακρόπολης με τα αυτοκίνητα τα οποία ανέβηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας χθες.
0: Εντάξει, χαριτολογώντας
1: το. Και ήταν πολύ καλό αυτό για την Ελλάδα. Ξέρετε τον Νίκο. Το Toyota Yaris Rally 2 αυτό, ένας από τους εκδικητές της κατηγορίας Rally 2. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού μας ήταν πολύ σημαντικό για την προβολή της χώρας μας, έτσι.
0: Δεν
1: το βλέπουμε συχνά ένας Πρωθυπουργός να κάθεται στη θέση του οδηγού και να οδηγεί ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας στην υπερειδική ενός ράλι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και αυτό έγινε στο Eco Rally Acropolis 2026. Πολύ καλό για εμάς θεωρώ ήταν. Γιατί για την προβολή της Ελλάδας και για όλους εμάς τους Έλληνες θεωρώ.
0: Ακριβώς, γιατί δόθηκε δημοσιότητα και δόθηκε όχι μόνο πανελλαδική και διεθνή δημοσιότητα για αυτό το θέμα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας πρωθυπουργός να κάτσει σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και πώς να το οδηγεί. Έτσι. Ναι. Μέσα στην υπερειδική, όπου οι αστέρες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος θα τους δούμε σε λίγες ώρες να κάνουν γύρω-γύρω. Να πούμε ότι τα αυτοκίνητα ξεκινάνε 2-2. Τα αυτοκίνητα ξεκινάνε στην υπερειδική 2-2.
0: Δεν ξέρω αν έχεις λίγο χρόνο. Εγώ θα προτιμούσα του χρόνου δηλαδή κάποιοι ηγέτες άλλων χωρών που δεν πάει καθόλου το Ράλι Ακρόπολης εκεί. Έτσι, δεν ξέρω, στην Ιταλία έχουμε ράλι Ακρόπολης. Έχουμε ράλι δηλαδή WRC.
1: Βέβαια, γίνεται.
0: Σε μια χώρα που δεν γίνεται, ξέρω εγώ, να έρθει ο ηγέτης αυτής της χώρας, να έρθει εδώ στη χώρα μας, να δει τα αυτοκίνητα, να οδηγήσει και αυτός όπως οδήγησε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα είναι πολύ ωραία εικόνα του χρόνου. Καλό να περαστεί αυτός ο Πρωθυπουργός, να καλέσει ηγέτες από άλλες χώρες που δεν έχει καθόλου ράλι εκεί, να έρθουν εδώ στη χώρα μας, να δουν αυτό το ράλι.
1: Καλή ιδέα είναι. Ναι. Αυτά τώρα περνάμε σε άλλο επίπεδο πλέον και είναι μεγάλο.
0: Εντάξει, η διπλωματία. Είναι διπλωματία. Εγώ πάω λίγο παραπέρα σαν δημοσιογράφος, ξέρεις.
1: Καλά, το είπες και είναι μια πρόκληση μεταξύ των αρχείων κρατών. Καλό θα είναι λοιπόν ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, να καλέσει, ξέρω εγώ, τον αντίστοιχο τον Ιταλό ή τον Πορτογάλο, γιατί και η Πορτογαλία έχει πολύ καλό αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χρόνια τώρα. Και να γίνει μια συγκέντρωση αρχηγών κρατών, αλλά πάνω απ' όλα δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, αν και εμείς δεν είμαστε καθήν αρμόδιοι για να κρίνουμε τα προγράμματα των αρχηγών κρατών, των πρωθυπουργών, των προέδρων κτλ. Εμείς είμαστε φαν των αγώνων, έτσι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, παρακολουθούμε το καρό Ράλι Ακρόπολη και τον παρακολουθούμε καθημερινά μέσα από το Break FM.
0: Ωραία, για πες μου τώρα λίγο.
1: Μαζί με τον Νίκο Τζάδαρη.
0: Για πες μου λίγο τώρα, τα αυτοκίνητα που είναι εκεί, αυτά τα αυτοκίνητα θα τρέξουν το απόγευμα.
1: Τα αυτοκίνητα που βλέπουμε σήμερα αυτή τη στιγμή στο Shake Down θα είναι αυτά τα οποία θα δούμε το απόγευμα στην Υπερηδική.
0: Και τα αυτοκίνητα
1: σήμερα, ο ρόλος του Shake Down είναι μια τελευταία δοκιμή να κάνουν τις τελευταίες εξελίξεις, τις τελευταίες βελτιώσεις πριν την αφετηρία. Είναι, ας το πούμε, η τελευταία επίσημη δοκιμή. Έτσι, ας το πούμε, η τελευταία επίσημη δοκιμή. Βλέπουν δηλαδή τις θερμοκρασίες, βλέπουν τη συμπεριφορά, ρυθμίζουν αναρτήσεις και μετά από όλα αυτά θα ξεκινήσουν να πάνε στην Αθήνα για την Υπερηδική.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και το βράδυ ξανάρχονται πάλι εδώ, έτσι.
1: Και το βράδυ θα έρθουν εδώ, θα κάνουν σέρβις μετά την Υπερηδική και θα πάνε στην Κόρινθο για να φορτωθούν στο Superfast 4, το οποίο θα τους μεταφέρει στην ΙΤΕΑ για να ξεκινήσει η δράση στο πριν της Παρασκευής από τη Ρέα Ελλάδα.
0: Κάτι διαδικαστικό δηλαδή.
1: Για να επιστρέψουν και πάλι το βράδυ της Παρασκευής στο Λουτράκι. Ναι. Για να ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος του Σαββάτου με ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, Μέναλο κτλ.
0: Ωραία. Δηλαδή, ο οδικός θα φύγουν από το Σέρβις Πάρκ του Λουτρακίου για να πάνε στο λιμάνι της Κορίνθου να περάσουν. Δηλαδή, θα μπορεί ο καθένας να στέκεται στον δρόμο να τα δει να περνάνε.
1: Ναι, ακριβώς. Μπορεί να καθίσει στον δρόμο, να καθίσει να τα βλέπει που θα πηγαίνουν μέσα στο λιμάνι της Κορίνθου. Και μπορεί να περιμένουν και στο λιμάνι της Κορίνθου, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα θα περιμένουν. Λέγει, να φορτωθούν μαζί, θα φορτωθούν ένα-ένα. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Μπορεί να κάθεται ο κόσμος κατά τη διάρκεια της διαδρομής να τα βλέπει που θα περνάνε. Να τα χειροκροτάει, να τα φωτογραφίζει.
0: Α, δεν θα είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα, δηλαδή. Εκεί στο λιμάνι που περιμένουν θα μπορεί ο κάθε πολίτης να φωτογραφίζεται με τους οδηγούς, με τα αυτοκίνητα, έτσι.
1: Θεωρώ, από απόσταση. Αν δεν μπουν γρήγορα μέσα στο πλοίο, θεωρώ πως μπορεί να υπάρχει ένα χρόνο την όπτα είναι εκεί, να παίρνουν τη σειρά τους για να φορτωθούν μέσα στο Superfast 4. Το οποίο τους μεταφέρει στην ΙΤΕΑ.
0: Και τι θα γίνει το βράδυ στο πλοίο μέσα, τι θα γίνεται με τα αγωνιστικά, θα είναι σταματημένα ή θα γίνεται κάποιο σέρβις στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, σταματημένα θα είναι. Ναι. Το σέρβις θα έχει γίνει πριν στο Λουτράκι, μετά την Υπερηδική. Και μέσα στο πλοίο τα αυτοκίνητα θα είναι σταματημένα και πάνε οδηγοί, θα τρώνε, θα μιλάνε, θα αλλάζουν εντυπώσεις, θα μιλάνε διάφορα.
0: Ωραίες εικόνες. Εικόνες, έτσι.
1: Για να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα τη δράση.
0: Ωραία. Εμείς εδώ πότε έχουμε δράση? Η Κορινθία εννοώ.
1: Η δράση ξεκινάει εδώ πέρα στην περιοχή της Πελοποννήσου, ας το πούμε, το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Α, ωραία.
1: Γιατί την Παρασκευή είναι στερεά Ελλάδα και θα κατεβούν το βράδυ της Παρασκευής στο σέρβις πάνε στο Λουτράκι για να ξεκινήσει η δράση του Σαββάτου για την Πελοπόννησο.
0: Καινούργιες διαδρομές, έτσι, καινούργιος κόσμος. Καινούργιες
1: διαδρομές, πρόκληση είναι αυτό με τις καινούργιες διαδρομές του Πελοποννήσου. Έτσι, αλλά πάνω απ' όλα για τους φίλους μας που μας ακούνε, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, διότι η FIA δεν κάνει εκτόσεις. Να πούμε λοιπόν προσοχή στο περιβάλλον, προσοχή στις φωτιές, όχι barbecue, και πάνω απ' όλα να μαζεύουμε τα απορρίμματά μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Διότι εμείς οι ίδιοι του χρόνου θα είμαστε σε ειδικές διαδρομές και θα βλέπουμε ένα εφιαλτικό τοπίο από τα σκουπίδια που θα έχουμε αφήσει. Δεν είναι δύσκολο να έχουμε μαζί μας μια σακουλίτσα και να αφήσουμε μέσα τον καφέ μας, το νερό μας, το κουτί από την πορτοκαλάδα ή τη λεμονάδα. Και να τα μαζέψουμε και να τα αφήσουμε μετά σε ένα κάδο απορριμμάτων. Είναι σεβασμός για το περιβάλλον και πάνω απ' όλα είναι πολιτισμός.
0: Ωραία. Το απόγευμα τι ώρα βγαίνουμε στον αέρα, Γιάννη?
1: Το απόγευμα θα βγούμε περίπου 6.30 ώρα και θα έχουμε και ζωντανή ενημέρωση από τον Νίκο τον Τζάδερη που θα είναι στην Υπερηδική. Θα πούμε εκεί πέρα τι γίνεται με τα αυτοκίνητα αυτά. Θα τα δούμε 2-2 να ξεκινάνε. Θα πούμε τους χρόνους, θα πούμε ποιος είναι πρώτος, θα πούμε το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Και όπως πάντα, Break FM, το επίσημο ραδιόφωνο του Έκο Ρεάλ Ακρόπολης 2026.
0: Ο χρόνος.
1: Ζωντανά, χιλιόμετρο με χιλιόμετρο, Γιάννης Σταυρόπουλος, Νίκος Τσάδαρης, Γιάννης Σταυρόπουλος. Και τώρα βλέπουμε ένα αυτοκίνητο, είναι πάλι ένα Toyota, έτσι, ένα άλλο Toyota. Αυτή τη στιγμή είναι το Rally 1 και είναι ο Σουηδός Solberg, ο οποίος είναι ένας από τους διεκδικητές της νίκης. Έτσι, να θυμίσουμε ότι ήταν ο νικητής του πρώτου αγώνα του φετινού πρωταθλήματος στο Rally Monte Carlo. Έτσι, είναι η πρώτη χρονιά που ο νεαρός Σουηδός αυτός τρέχει με το Toyota Yaris Rally 1 και ο πατέρας του, ο Πέτερ Σόλμπεργκ, ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής το 2003.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, είναι επίσημος οδηγός της Toyota Gazoo Racing, της αγωνιστικής ομάδας που βρίσκεται πίσω από κάθε Toyota στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Rally. Έτσι, τώρα τον ακούσουμε και τον ήχο να περάσει από δίπλα μας. Νεαρός, αγαπητός.
0: Περιμένουμε λίγο.
1: Το Toyota Yaris Rally 1, περίπου 300 άλογα αυτό, κίνηση και 4 τροχούς.
0: Η Toyota σε εμάς εδώ στη χώρα μας για πρώτη φορά μπαίνει, Γιάννη.
1: Όχι, όχι. Η Toyota εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι για 5 χρόνια και φέτος για 6. Είναι επίσημος χορηγός στο Eco Rally Ακρόπολης. Και τρέχουν και αρκετά Toyota με ξένες συμμετοχές στο δικό μας αγώνα. Είναι επίσημος χορηγός, βασικός χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης από το 2021 για 6 συνεχή χρονιά.
0: Ωραία.
1: Έχει προσφέρει περίπου στην οργάνωση 60 αυτοκίνητα από το μικρό Toyota iGo X Hybrid, το νέο μοντέλο που ήρθε, μέχρι το μεγάλο το 4x4, το Land Cruiser. Μαζί με αυτά με τα Hilux, τα Corolla, τα Yaris κτλ. 60 αυτοκίνητα στην οργάνωση για τις ανάγκες της οργάνωσης. Διότι μεταφέρει στελέχη από την FIA, μεταφέρει κριτές, μεταφέρει το ιατρικό προσωπικό, μεταφέρει όλο τον κόσμο που είναι στην οργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης, είναι με αυτοκίνητα Toyota.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε.
1: Τα πάμε όλα.
0: Δεν ξέρω, το αυτοκίνητο περιμένουμε ή θα κλείσουμε.
1: Όχι, όχι, να δούμε αν θα έρθει άλλο αυτοκίνητο, αν θέλει να ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν το ακούτε, έρχεται.
2: Ένα ακόμα Γιάρης,
1: να δούμε είναι, αν είναι. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ουαλός Evans, Elfie Evans, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία του φετινού πρωταθλήματος και είναι και αυτός ένας από τους διεκδικητές του φετινού μας αγώνα. Έτσι.
2: Για έκτη φορά δεύτερο τζιμπό.
1: Και ελπίζει να τερματίσει, να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο τέλος του πρωταθλήματος για να μην τερματίσει δεύτερος. Είναι ο Αλός, είναι συμπαθής, πολλά χρόνια στη Toyota, έτσι. Είναι από τους λίγους Βρετανούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Είναι πολύ καλός, είναι γρήγορος, είναι γρήγορος σε κάθε επιφάνεια και όταν λέμε επιφάνεια εννοούμε χιόνι, άσφαλτο, βροχή, λάσπη, χιόνι. Να τον ακούσουμε και αυτό το Γιάρης, τώρα λέει να θα περάσει τον ήχο, έρχεται σιγά σιγά. Okay. 1600 κυβικά είναι ο κινητήρας, 300 άλογα περίπου, κίνηση και 4 τροχούς.
0: Λοιπόν, να πούμε καλό αγώνα.
1: Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας το απόγευμα.
0: Έτσι.
1: Χαιρετισμούς από τον Νίκο Τσάδα και από τον Γιάννη Σταυρόπουλο που βρίσκονται στο Shakedown. Περισσότερο το απόγευμα 6.30 ώρα με ζωντανή μετάδοση από την υπερηδική στο ελληνικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε, καλημέρα. Γεια.
0: Γιάννη Σταυρόπουλος, Νίκο Τσάδαρης, εδώ στο Break FM. Χαμός θα γίνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλη.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος.
1: Να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο τέλος του πρωταθλήματος για να μην τερματίσει δεύτερος. Είναι ο Αλός, είναι συμπαθής. Πολλά χρόνια στη Toyota, έτσι. Είναι από τους λίγους Βρετανούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Είναι πολύ καλός, είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος σε κάθε επιφάνεια και όταν λέμε επιφάνεια εννοούμε χιόνι, άσφαλτο, βροχή, λάσπη, χιόνι. Να τον ακούσουμε και αυτό το Γιάρης, τώρα λέει να θα περάσει τον ήχο. Έρχεται σιγά σιγά. Okay. 1600 κυβικά είναι ο κινητήρας, 300 άλογα περίπου, κίνηση και 4 τροχούς.
0: Λοιπόν, να πούμε καλό αγώνα.
1: Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας το απόγευμα.
0: Έτσι.
1: Χαιρετισμούς από τον Νίκο Τσάδα και από τον Γιάννη Σταυρόπουλο που βρίσκονται στο Shakedown. Περισσότερο το απόγευμα 6.30 ώρα με ζωντανή μετάδοση από το από την Υπερηδική στο Ελληνικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε, καλημέρα. Γεια.
0: Γιάννη Σταυρόπουλος, Νίκο Τσάδαρης, εδώ στο Break FM. Χαμός θα γίνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλη.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία.

0: Τύρας, 300 άλογα περίπου, κίνηση και στις 4 τροχούς.
1: Λοιπόν, να πούμε καλό αγώνα.
0: Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας το απόγευμα.
1: Έτσι.
0: Χαιρετισμούς από τον Νίκο Τζάδα και από τον Γιάννη Σταυρόπουλο που βρίσκονται στην στο Shakedown. Περισσότερο το απόγευμα 6.30 ώρα με ζωντανή μετάδοση από, από την Υπερηδική στο Ελληνικό.
1: Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Θα λέμε καλημέρα, γεια.
1: Γιάννη Σταυρόπουλο, Νίκο Τσάδαρη, εδώ στο Break FM. Baby, baby, χάμος θα γίνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλη.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
4: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
5: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
6: Φωτιά με φωτιά.
5: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού

0: Σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

πάντα σε ρυθμούς Echo Ακρόπολης Rally. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσετε κι εσείς αυτές τις μέρες. Ακούσαμε και τον Νίκο Σταυρόπουλο. Μας έβαλε λίγο στο κλίμα και μας είπε και πολλά, μάλιστα, έτσι. Προσέξτε όμως, γιατί σήμερα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για όσους βρεθείτε αυτές τις μέρες στις ειδικές διαδρομές θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αναστασίου Γκιολή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας. Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς ρυθμούς, όπως προβλέπεται από τους συγκεκριμένους νόμους, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας εκτός από το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρου και της υπάρχει εξαίρεση από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για τη διεξαγωγή του Echo Rally Ακρόπολης, δηλαδή από εκεί που θα περάσουν οι ειδικές διαδρομές. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Πάμε στο τραγούδι που έχει διαλέξει ο Γιάννης Μπαλτζόγλου.

0: Break FM 100,8.
1: Πάντα σε ρυθμούς Echo Ακρόπολης Rally. Break FM, το επίσημο ραδιόφωνο του Rally Ακρόπολης για την Κορινθία. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αλλαγή διεξαγωγής της συναυλίας του Πέτρου Ιακωβίδη απόψε. Όχι μέσα στο λιμάνι, αλλά ως στο συνηθισμένο χώρο εκεί μπροστά στον Πίκασο. Οι Κορίνθιοι Παναγιώτης Ρουστέμης και Χρήστος Μπαγκλώρης παρουσίασαν το Skoda Fabia που θα τρέξουν στο Echo Ακρόπολης Rally στα Καλάμια. Το κορινθιακό πλήρωμα Παναγιώτης Ρουστέμης και Χρήστος Μπαγκλώρης και στο φετινό Echo Ακρόπολης Rally. Με αισιοδοξία και υψηλές προσδοκίες ετοιμάζονται να συμμετάσχει στο φετινό Echo Ακρόπολης Rally το πετυχημένο κορινθιακό πλήρωμα Παναγιώτης Ρουστέμης, Χρήστος Μπαγκλώρης. Ένα δίδυμο που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις επιδόσεις και τη συνέπειά του. Η επίσημη παρουσίαση του αγωνιστικού του αυτοκινήτου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην παραλία Καλάμια Κορίνθου, σε ένα ιδιαίτερα όμορφο σκηνικό που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών φίλων του αυτοκινήτου και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Περαστικοί αλλά και λάτρεις του χώρου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το εντυπωσιακό αγωνιστικό όχημα, να συνομιλήσουν με το πλήρωμα και να εκφράσουν τη στήριξη και τις ευχές τους για μια πετυχημένη πορεία στον απαιτητικό αγώνα. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν έντονο, με πολλούς να σταματούν και να θαυμάσουν το αυτοκίνητο και να ευχηθούν στον Παναγιώτη Ρουστέμη και τον Χρήστο Μπαγκλώρη καλή επιτυχία εν ώψη της νέας τους αγωνιστικής πρόκλησης. Το κορινθιακό δίδυμο ετοιμάζεται πλέον να μπει στην μάχη του φετινού Echo Ακρόπολης Rally, έχοντας μαζί του τη θετική ενέργεια, τη στήριξη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ολόκληρης της Κορινθίας. Καλή επιτυχία στο πλήρωμα και φιλαράκια Παναγιώτη και Χριστό.
2: Εντάξει, φέτος είναι η έκτη φορά που τρέχω στο Rally Ακρόπολης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σίτζετ που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και φέτος. Είναι ο μέγας χορηγός μας και θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα τους δικαιώσουμε και θα φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ποιο εμπειρος φέτος, έτσι, έκτη φορά?
2: Φυσικά, όσο γράφουμε χιλιόμετρα, όσο αγωνιζόμαστε, είναι αρκετά καλό. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ανταγωνιστούμε τους ξένους όταν τρέχουμε μια φορά το χρόνο, ενώ αυτοί το κάνουν κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, θεωρώ ότι είμαστε καλά προετοιμασμένοι, η ομάδα είναι αρκετά καλή και θα προσπαθήσουμε να γεννηθούμε γρήγορα και να είμαστε στον τερματισμό.
1: Το αυτοκίνητο?
2: Το αυτοκίνητο είναι ένα Skoda Fabia RS Rally 2 στην κατηγορία WRC2. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο με τις τελευταίες αναβαθμίσεις. Το δοκιμάσαμε σήμερα, το φέραμε κοντά στα μέτρα μας και πιστεύω είμαστε εντάξει.
1: Το Rally Ακρόπολης επέστρεψε στο χωριό μας, μπορούμε να πούμε. Τι σημαίνει αυτό για σένα?
2: Ναι, επέστρεψε στον τόπο μας με καινούργιες ειδικές εντελώς. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό. Δηλαδή στη Λαμία τα είχαμε μάθει αρκετά καλά αυτά τα χρόνια. Τώρα έχουμε καινούργιες ειδικές, το κεφαλάρι, το γυμνό, το οποίο είναι.
1: Τρίπολη.
2: Η Τρίπολη, φυσικά. Που είναι καινούργιες, πιο κοντά στον τόπο μας, αλλά χρειάζεται αρκετή προσέγγιση και αντίληψη.
1: Συνοδικός Μπαγκλώρης.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Ο αγώνας μεταφέρθηκε φέτος σε καινούργια έδρα. Παλιά καινούργια έδρα.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
3: Είμαστε χαρούμενοι, βέβαια, μέσα στο σπίτι μας. Είδα την οικογένεια είναι εδώ παρόν. Και αυτό συνεπάγεται ότι και το μεγαλύτερο ποσοστό των ειδικών έχει μεταφερθεί με καινούργιες ειδικές πλέον. Πλαισιώνει την Πελοπόννησο με 4 ειδικές, 2 και εξ αυτών καινούργιες. Που σημαίνει ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι ανεβασμένος. Και λόγω της σκληρότητας των ειδικών, αλλά και τις, που δεν είχαμε τον χρόνο να τις μελετήσουμε, να τις δούμε. Θα δούμε.
1: Το αυτοκίνητο πώς το λες?
3: Το αυτοκίνητο κάναμε ένα τεστ σήμερα το πρωί, αρκετές αλλαγές και νομίζω στο τελικό στάδιο είναι αξιόλογο.
1: Παραγιώτη, εκτός από τη CIAZ βλέπουμε όμως και αρκετές κορινθιακές επιχειρήσεις στηρίζουν την συμμετοχή στο φετινό Rally Ακρόπολης.
2: Ναι, σωστά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε και επιχειρήσεις τόπου μας να στηρίζουν την προσπάθειά μας. Είναι ο κύριος Σεμπαστιανάκης με τη Samtrans, είναι ο PA της Catering, όπου ήταν και το 2024, όπως και το Samtrans. Είναι ο Παπαναγόπουλος με τα αυτοκίνητα, είναι ο Μαρμαράς με τα φρούτα, είναι η Βελανιδιά, η ταβέρνα που είναι
1: όλοι
2: την ξέρουμε, ο Βορτελίνο Σέρβις. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να φανούν, που είναι κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτούς.
1: Είσαι ευχαριστημένος από τη στήριξη?
2: Ναι, είμαι ευχαριστημένος, εντάξει, κάνουμε την προσπάθεια. Θέλουμε να ανταποδώσουμε τη στήριξη που μας δίνει ο κόσμος και να έχουν και αυτοί το αποτέλεσμα που θέλουν. Επίσης έχουμε και την Γκέμα Μαυροειδής που είναι από την Αθήνα, που είναι με αυτοκίνητα και είναι και φέτος μαζί μας. Είναι τα τελευταία 4 χρόνια μαζί μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Είσαι αισιόδοξος?
2: Ναι, είμαι αισιόδοξος. Ήταν ωραία τα δείγματα που είχαμε σήμερα το πρωί στο τεστ. Το φέραμε, θεωρώ, εκεί που θέλουμε το αυτοκίνητο. Πιστεύω να έχουμε καλή διαχείριση, να μην αποφύγουμε τα κλαταρίσματα και τα κατωτόπια, τα κακοτόπια. Και...
1: ο καιρός καλός θα είναι, πιστεύω να έρθουν και οι θεάτες.
2: Εντάξει, θα το δούμε τον καιρό. Δεν μπορεί να το βάλεις με τον καιρό φέτος το καλοκαίρι, όλο μας την κάνει. Θα το δούμε.
1: Κύριε Στρέλα.
4: Καλησπέρα, βρισκόμαστε στην παραλία Καλάμια, όπου έχει ο κύριος Ρουσθέμης την παρουσία στο αγωνιστικό αυτοκίνητο εν ώψη της εκκίνησης του Rally Ακρόπολης που θα γίνει την Πέμπτη στο Ελληνικό στη Σούπερ Δική. Το επιμελητήριο Κορινθίας, όπως και πέρσι και πρόπερσι, στηρίζει την προσπάθειά του. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλό τερματισμό προπάντων. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγιώτη, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ, το βιντεάκι που παίζουμε στο Corinthians News. Από ό,τι ακούσαμε μπορείτε να το δείτε και σε βίντεο, να δείτε και πλάνα με το κορινθιακό πλήρωμα. Και από εμάς καλή επιτυχία. Ναι, Πέτρος Ιακωβίδης, αφού είμαστε έτοιμοι για απόψε, έτσι να φορτώσουμε, ετοιμαζόμαστε.

Ωραίος, ωραίος ο Πετράν. Χαμός θα γίνει απόψε. Πέτρος Ιακωβίδης απόψε live στην Κόρινθο, στα πλαίσια του Echo Ακρόπολης Rally. Μιλήσαμε για τον Παναγιώτη Ρουστέμι και τον Χρήστο Μπαγκλώρη, όμως στο φετινό Ακρόπολης Rally, στο Echo Ακρόπολης Rally, θα συναντήσουμε και ένα παλιό γνώριμο πληρωμά μας, Λάμπρος Αθανασούλας, Κώστας Σούκουλης. Η Λάμπρος Αθανασούλας και ο Κώστας Σούκουλης θα βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης του Echo Rally Ακρόπολης, συμμετέχοντας με Hyundai Rally 2 τελευταίας γενιάς, με την υποστήριξη της Hyundai Ελλάς. Το Echo Rally Ακρόπολης, ένας από τους πλέον απαιτητικούς γύρους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally, επιστρέφει φέτος με διαδρομές σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αττική, Φθιώτιδα και Βιωτία, ενώ η περιδική διαδρομή θα φιλοξενηθεί στο The Linicon Sports Center σήμερα. Μετά από απουσία ενός έτους, ο Λάμπρος Αθανασούλας επιστρέφει στον αγώνα που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της αγωνιστικής του πορείας. Στο δεξί μπάκετ θα βρίσκεται ο Κώστας Σούκουλης, και αυτός εδώ Κορίνθιος, και καλό φιλαράκι. Ένας από τους πλέον έμπειρους Έλληνες συνοδηγούς με μακρά παρουσία σε ελληνικούς και διεθνούς αγώνες. Η ιστορία των δύο στο Ράλι Ακρόπολης είναι πλούσια. Για τον Λάμπρο Αθανασούλα ξεχωρίζει νίκη στην κατηγορία PWRC το 2009. Ήμουνα παρόν και ήμασταν ραδιοφωνικά παρόν. Παρόντες, καθώς και οι παρουσίες στο βάθρο της γενικής κατάταξης στις διοργανώσεις του 2015 και του 2016. Με το νούμερο 39 στις πόρτες του Hyundai Rally 2, ο Λάμπρος Αθανασούλας επιστρέφει στο Ακρόπολης για την 13η συμμετοχή του, ενώ ανάλογα αυτή θα είναι η 10η συμμετοχή για τον Κώστα Σουγουλή. Ο Λάμπρος Αθανασούλας δήλωσε: το Ράλι Ακρόπολης είναι πάντα ο αγώνας της καρδιάς μας. Φέτος ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια με τον Κώστα δίπλα μου και νιώθω πραγματικά έτοιμος να ξεκινήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από την επιστροφή του αγώνα στο Λουτράκι και ανυπομονώ να δω τον κόσμο στις ειδικές διαδρομές. Η οργάνωση έχει σχεδιάσει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα, ενώ η μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο από την Κόρινθο στην Ιταία προσθέτει μια ξεχωριστή νότα στη φετινή διοργάνωση. Ο Κώστας Σούκουλης δήλωσε: δεν μιλάει, αλλά εδώ μίλησε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να συμμετέχω στο Ράλι Ακρόπολης μαζί με τον Λάμπρο. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, διαθέτουμε πολύ καλή χημεία και έχουμε καταστρώσει ένα ξεκάθαρο πλάνο για τον αγώνα. Το Ακρόπολης απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, αντοχή και σωστές προαποφάσεις. Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε έναν καθαρά, γρήγορο και έξυπνο αγώνα, έχοντας πάντα τη στήριξη του κόσμου που μας δίνει επιπλέον δύναμη. Λάμπρο και Κώστα, από εμάς, καλή επιτυχία.

0: 10.30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόσμε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com.
2: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.

Επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, πάντα σε ρυθμούς Echo Ακρόπολης Rally. Μια και το Break FM είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Rally Ακρόπολης για την Κορινθία. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι παραγγελιά, είναι επιθυμία. Μου το έχει παραγγείλει η Σταματία από χθες το βράδυ. Μου λέει θα μου βάλεις να ακούς τα μανταλάκια. Τώρα που τα μάθαμε μαντελάκια Σταματία, δεν μπορώ να ξέρω. Στη Σταματία λοιπόν, στη Μαρία, την άλλη κορούλα μου, και στη μαμά, που κάπου πηγαίνουν τώρα και δεν με παίρνουν μαζί τους. Ναι, δεν με παίρνουν και δεν ξέρω γιατί. Ζηλεύω, φυσικά ζηλεύω.

0: Αυτά λοιπόν. Για τη Σταματία είπαμε αυτό το τραγούδι που το διάλεξε. Είναι παραγγελιά. Και τώρα για τη Μαρία που το διάλεξε.
1: Πού το θα παίξει.

0: Αγκαθά 100,8.
1: Ωραία, ωραία. Εδώ είμαστε. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, από ό,τι θέλω να κάνω παράπονα, ούτε η Μαρία ούτε η Σταματία με παίρνουν μαζί τους. Δεν με παίρνει και η μαμά.

0: Εγώ όχι τη ζηλεύω, έτσι, όχι, δεν ζηλεύω, αλλά απλά το λέω. Το επισημένα. Παραμένουμε στο Eco Acropolis Rally, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στον αγιασμό του αγωνιστικού οχήματος της ελληνικής αστυνομίας στο Service Park του Eco Acropolis Rally στο Λουτράκι. Έγινε χθες το απόγευμα. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο από τους ιερείς της Παναγίας Γιάτρης σας, τον Παπανίκο τον Βασιλόπουλο, και του Αγίου Ιάννη Λουτρακίου, τον Πάπα Πέτρο Καγιούλη.
1: Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία.
0: Άρε Παπανίκο με τη φωνάρα σου.
1: Νίκαστης ευσεβέσι κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φιλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα τον σώσον.
0: Ωραίο, εδώ στο βίντεο βλέπω.
2: Ταξίδι, καλό τερματισμό
3: σε όλους.
1: Σώσον Κύριε των λαών σου.
0: Αυτό ήταν.
1: Και ευλόγησον
0: Να παραμείνουμε όμως στο Λουτράκι. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Λουτρακίου Περαγόρας Αγίων Θεοδωρών για τη διεξαγωγή του Eco Acropolis Rally. Ναι. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαγόρας Αγίων Θεοδωρών ενημερώνει κατοίκους και επισκέπτες ότι στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Eco Acropolis Rally θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν περιοχές του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και έχουν ως εξής. Σήμερα Πέμπτη απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων επί της οδού Κερκύρας από την οδό Γερανίων, Νέα Πολιτεία, έως και ένα χιλιόμετρο προς την αφετηρία του Shakedown. Απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων επί της οδού Κερκύρας ως την έναρξη του Shakedown. Δεύτερον, διακόπτει η κυκλοφορία και απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων επί της οδού Αγίας Ειρήνης από τη συμβολή της με την οδό Αγίων Αυθαιρέτων έως και τη λήξη του Shakedown. Υπάρχει Αγίος Ευθαιρετός. Απίστευτο. Λοιπόν, και τρίτον, απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων επί της οδού Αγίων Αυθαιρέτων από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Ειρήνης ως συμβολή της με την οδό Γερανίου, Νέα Πολιτεία. Έχουμε και την Κυριακή, αλλά επειδή είναι πολλά, καλό να τα δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Πέτρος, βέβαια Πέτρος Ιακωβίδης, τι άλλη μοντέ ακούσουμε. Να ετοιμαζόμαστε, για απόψε. Ναι, θα ακούσουμε και το τραγούδι που μου αρέσει πολύ, γιατί βλέπω και το βίντεο κλιπ εδώ και είναι τέλειο. Είναι τέλειο, λέει. Τέλεια. Για μένα είσαι τέλεια.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Λουτράκι, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και από το Λιμεναρχείο Κορίνθου στην Κόρινθο. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων υποδοχής του Eco Ακρόπολης Rally, που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή, λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης πολιτών, το Λιμεναρχείο Κορίνθου μας ενημερώνει ότι η υπηρεσία θα προβεί σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ποιες είναι αυτές? Για την ασφαλέστερη και απρόσκοπτη πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, θα απαγορευτεί η στάθη και η στάθμευση μπροστά από το εμπορικό Λιμένα Κορίνθου, επί της οδού Αγίου Νικολάου, από τις 8 σήμερα, από χτες, ναι, μέχρι και αύριο, μέχρι και μάλλον απόψε στις 2 τα ξημερώματα, καθώς και κυκλοφορία παντός είδους οχήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, και όχι μόνο. Να ακούσουμε λίγο Μαζονάκι.

εντάξει, λίγο ήταν, λίγο ήταν. Λοιπόν, τέλος, παπαλά, παπαλά δηλαδή τώρα. Φτάσαμε στο τέλος, αλήθεια. Απίστευτο. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Ναι, ναι, ναι, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, παρακαλώ. Και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Έτσι, έτσι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Λοιπόν, και επειδή αναμένουμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες να αρχίσει να βουλιάζει το Λουτράκι, ψυχραιμία. Ψυχραιμία σε όλους. Αλλά σήμερα θα βουλιάξει η Κόρινθος, βλέπω. Γιατί τα αυτοκίνητα για πρώτη φορά, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, θα περάσουν από την Δαμασκηνού, θα κατευθυνθούν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου θα επιβιβαστούν στο πλοίο, στο ferry boat, για να περάσουν απέναντι στην Ιταλία να ξεκινήσει αύριο το πρωί αγώνας. Συγχρόνως θα έχουμε και τη συναυλία του Πέτρου Ιακωβίδη. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη. Που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για την δική σας ενημέρωση, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Θα τα λέμε εδώ για τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Μείνετε συντονισμένοι στον Break FM. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε κανονικά σε εκπομπή την Τρίτη το πρωί, έτσι. Εκτός από πρώτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεν διέ και ακόμα επιτρέποντος. Καλή συνέχεια. Bye, bye, bye, bye.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Πάνος Κιάμο.

0: σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

Η ώρα είναι 11. Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απορία.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο

0: στοχευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
7: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, σου έχω νέα, πέμπτη σήμερα, 25η μέρα του Ιουνίου. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και εδώ είμαστε με όλα αυτά που φέρει αυτό το καλοκαίρι του 2026 να τα συζητάμε με ψυχολογικές και κοινωνικές έρευνες που έχουν να κάνουν με αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τις ψυχολογικές διαστάσεις που παίρνει κάθε καλοκαίρι η ανασφάλεια για το σώμα μας και των ανδρών και των γυναικών. Διαστάσεις ψυχολογικές και ποιος έχει μια υγιή εικόνα για το σώμα του κάθε καλοκαίρι. Έχουν αλλάξει τα πρότυπα, υπάρχει πάρα πολύ bullying στα social media. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ζήτημα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφω αμέσως μετά για να τα δούμε όλα αυτά πολύ αναλυτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά και πολύ ενδιαφέροντα.

Θα ξεκινήσω με τις ψυχολογικές διαστάσεις που παίρνει κάθε καλοκαίρι η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για το σώμα τους. Το καλοκαίρι οι παραλίες, τα ελαφριά ρούχα, η έντονη κοινωνική δραστηριότητα φέρνει συχνά, πάρα πολύ συχνά, στο προσκήνιο μία ανασφάλεια που έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι για το σώμα τους. Και επειδή η εποχή αυτή είναι συνδεδεμένη σε όλους με την ομορφιά της ζωής, με την ξεχνιασιά, η εμφάνιση και το άγχος που σχετίζεται γύρω από την εμφάνιση πολλές φορές πιέζει τα πράγματα. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις ψυχολογικές διαστάσεις της ανασφάλειας για το σώμα το καλοκαίρι, εστιάζοντας σε εικόνες και σε πράγματα και σε επιρροές από μη υγιή πρότυπα σώματος και το άγχος που σχετίζεται πάντα με την εμφάνισή μας.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα θίξουμε. Το άγχος για την εμφάνισή μας στους καλοκαιρινούς μήνες που παίρνει διαστάσεις πανδημίας και μάστιγας, κυρίως στα social media. Το άγχος που σχετίζεται με την εικόνα της εμφάνισης για την τέλεια κοινωνική έτσι, πίεση που ασκείται, για την τέλεια εμφάνιση, εντείνεται. Για πολλούς ανθρώπους οι εμφανίσεις στην παραλία και η αυξημένη κοινωνική έκθεση της σωματικής εικόνας οδηγούν σε έντονα συναισθήματα και αμηχανίας και ντροπής και άγχους και αποφυγή έτσι, δραστηριοτήτων. Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα, κάποιοι ασχολούνται υπερβολικά με δίαιτες, με γυμναστικές και με συμπτώματα πολύ έντονης κατάθλιψης. Ψυχολογική πίεση μπορεί να επιδεινωθεί από την πεποίθηση ότι η αξία μας κρίνεται μόνο από την εμφάνισή μας και από οτιδήποτε άλλο που δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση ακυρώνεται. Έτσι λοιπόν, το καλοκαιρινό σώμα, φίλες και φίλοι, προβάλλεται ως ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Και αυτό είναι αγχωτικό για όλους. Και κυρίως όταν όλοι αυτοί επηρεάζονται απίστευτα από τα κυρίαρχα πρότυπα της ομορφιάς που επικρατούν κυρίως στα social media.

0: FM.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
0: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Υπάρχει λοιπόν, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μία πολύ τοξική έτσι, πρακτική, τη γελιοποίηση της εμφάνισης κάποιου επειδή δεν είναι ο τέλειος ή η τέλεια. Είτε προέρχεται από εξωτερικές πηγές, από σχόλια φίλων ή αγνώστων, είτε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί πολύ συχνά κάνουμε ένα διάλογο με τον εαυτό μας όταν η εμφάνισή μας δεν είναι αυτή που θέλουμε, με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι είμαστε άχρηστοι. Δεν είμαστε όμορφοι, δεν είμαστε ελκυστικοί. Οπότε, για παράδειγμα, λέμε στον εαυτό μας φοράγοντας το μαγιό και προβάροντάς το ότι πρέπει να χάσουμε οπωσδήποτε κάποια κιλά μέχρι να βγούμε στην παραλία, και αυτό δεν συνοδεύεται με προσπάθεια, αλλά συνοδεύεται και από αισθήματα έτσι ντροπής και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Έλα.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα για την πεποίθηση του τέλειου σώματος το καλοκαίρι. Μιλάμε και πόσο αγχώνει αυτό πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα κορίτσια σε πολύ νεαρές ηλικίες, αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες, το ίδιο και άντρες μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Άτομα που βιώνουν αυτό το άγχος με κατάθλιψη, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ακόμα και με διατροφικές διαταραχές, πρέπει οι άνθρωποι να στεκόμαστε πολύ κοντά σε συνανθρώπους μας που νιώθουμε ότι έχουν τέτοιο πρόβλημα. Επιπλέον, το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στο να δέχονται τη διαφορετικότητα στα σώματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε μοντέλα, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε αδύνατοι, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε τέλειοι. Αυτό λοιπόν, η μείωση αυτής της διάθεσης για κριτική γύρω μας, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει όταν τα πρότυπα γύρω μας πληγώνουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πάρα πολλοί κόσμος δεν κάνει μπάνιο για αυτό το λόγο. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί το καλοκαίρι η έκθεση του σώματος σε δημόσιους χώρους όπως η παραλία μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολλές συγκρίσεις με τα μη ρεαλιστικά πρότυπα που βλέπουμε σε διαφημίσεις, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πούμε ότι δημιουργείται μια βιομηχανία μόδας, έτσι, δημιουργείται μια κοινωνική κουλτούρα, έτσι, που ενισχύει πάρα πολύ τις ανασφάλειες. Πολύ φωτογραφημένα ιδανικά σώματα, αποτέλεσμα όχι μόνο εξαντλητικής γυμναστικής και δίαιτας, αλλά και Photoshop. Πράγματα τα οποία γίνονται συνέχεια μπροστά μας. Ρετούς. Παρουσιάζονται όλα τέλεια, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πολύ σοβαρό ζήτημα γύρω από την προβολή, έτσι, μη ρεαλιστικών προτύπων σωματικών, όπως τα υπερβολικά αδύνατα και μειώδη σώματα, όπως προϊόντα τα οποία ενισχύονται πάρα πολύ από διαφημίσεις που κάνουν influencers μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι μόνο ένα συγκεκριμένο τύπο σωματότυπο είναι αποδεκτό, καθώς οι διαφημίσεις για δίαιτες και προϊόντα τέλειου σώματος πληθαίνουν από το Μάρτιο και μετά, και τώρα που βρισκόμαστε ουσιαστικά μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, υπάρχει πολλής κόσμος γύρω μας ο οποίος αγχώνεται πάρα πολύ για το πώς θα βγει στην παραλία.
1: Υπάρχει

0: στο Cocoon Beach Club, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
5: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος

Για τα επικίνδυνα λοιπόν μιλάμε σήμερα, πρότυπα, τα σωματικά, τα οποία δημιουργούν πολύ άγχος, στρες, συναισθηματική απογοήτευση, συνέστημα ματέωσης, απόρριψης, γι' αυτά μιλάμε. Καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ότι η μόνη αξία του ανθρώπου έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση. Ενισχύουν μια τοξική σύγκριση που μπορεί να υπάρχει γύρω μας, ειδικά μεταξύ νεότερων ανθρώπων. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η συνεχής παρακολούθηση ενός τέτοιου περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνει το άγχος και τη δυσαρέσκεια για το σώμα και ιδιαίτερα για τους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τώρα, ποια είναι η λύση σε όλο αυτό, γιατί υπάρχει πολύ τοξικότητα έξω όσον αφορά τα πρότυπα, τα γυναικεία και τα ανδρικά στις παραλίες. Η λύση περιλαμβάνει επιλογή στο να ακολουθούμε τους λογαριασμούς που προωθούν τη φετικότητα για το σώμα μας, δηλαδή να έχουμε μία ποικιλομορφία, να έχουμε μία κριτική σκέψη στο περιεχόμενο που καταναλώνουμε και η υγιής εικόνα για ένα σώμα και η σημασία της αποδοχής παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας.

Το να μας αρέσει, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, το σώμα μας, σημαίνει ότι το φροντίζουμε, ότι το αποδεχόμαστε πρώτα απ' όλα και αν θέλουμε να το βελτιώσουμε, το κάνουμε. Αλλά δεν στερούμαστε τις χαρές της ζωής επειδή δεν έχουμε το τέλειο σώμα. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να απαγορεύεις τον εαυτό σου το να κάνει μία βόλτα στην παραλία για να μην βλέπουν οι άλλοι τις συμμετρίες σου, το σωματότυπό σου που για σένα δεν είναι ο τέλειος ή και για αυτούς ακόμα. Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα με θετική εικόνα για το σώμα τους έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, έχουν αυτοεκτίμηση και λιγότερο άγχος σε σχέση με την εμφάνισή τους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com.
3: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σήμερα Πέμπτη μιλάμε για μια έρευνα που έχει γίνει αναφορικά με την τελειότητα των σωμάτων το καλοκαίρι και πόσο μας επηρεάζει μέσα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τοξικότητα που επικρατεί γύρω, ανάλογα με το πόσο όμορφος και πόσο αδύνατος είναι ένας άνθρωπος για να βγει στην παραλία. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στο πώς φαίνεται το σώμα μας με ένα μαγιό. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την ικανότητα αν αυτό το σώμα είναι υγιές, αν έχει ευεξία, αν μπορεί να περπατάει, να απολαμβάνει τη φύση. Επιπλέον, η αυτοσυμπόνια, η αποφυγή αρνητικής αυτοκριτικής είναι βασικά βήματα για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μας.

Να πάμε να δούμε και μερικά πράγματα έτσι πολύ πρακτικά μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Καθημερινές πρακτικές αυτοφροντίδας χωρίς ενοχές, από εμπλοκή από τα social media και τα πρότυπα τα τοξικά, ανάπτυξη της συναίσθησης για τον εαυτό μας και τους άλλους και αναζήτηση υποστήριξης ακόμα και από ανθρώπους ειδικούς, από έναν ψυχολόγο ή από ομάδες αυτοβοήθειας, ειδικά όταν είναι ανασφάλειες, συνοδεύονται και από έντονα συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης. Και συμπεριασματικά να πούμε κάτι, ότι το σώμα μας είναι το σπίτι μας, το μέρος που κατοικούμε. Δεν είναι διαγωνισμός, δεν είναι αντικείμενο προς αξιολόγηση και σίγουρα δεν πρέπει να αποτελεί πηγή ντροπής και τιμωρίας σε καμία περίπτωση και ποτέ. Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία να απολαύσουμε τη ζωή. Είναι ευκαιρία να βρούμε έτσι ωραία πράγματα για να κάνουμε. Ας επιλέξουμε να γιορτάσουμε αυτή την μοναδικότητα του σώματός μας και ας δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αυτοεκτίμησης γύρω μας. Πάντως, η πορεία για την αποδοχή του σώματός μας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, αλλά είναι ουσιαστική και είναι και απελευθερωτική. Πρέπει να έχουμε την καλλιέργεια μιας υγιούς εικόνας για το σώμα μας. Μια διαχείριση υγιών προτύπων, μια διαχείριση του άγχους. Όλα αυτά είναι βήματα αποφασιστικά για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μας.

Φίλες και φίλοι του, σου έχω νέα. Πέμπτη σήμερα, 25η μέρα του Ιουνίου. Μπαίνουμε ουσιαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού και νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή αφήνει ένα μικρό αποτύπωμα σχετικά με το πώς αποδεχόμαστε το σώμα μας στις καλοκαιρινές έτσι διακοπές και πόσο τα καλοκαίρια μας γίνονται πιο όμορφα. Απεμπλακείτε λίγο από τα social, μπείτε στην ουσία του καλοκαιριού, χαρείτε το. Δεν έχει σημασία αν είσαι 3, 4, 5, 10 κιλά παραπάνω. Σημασία έχει να απολαμβάνεις τις στιγμές και το καλοκαίρι είναι μπροστά. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο με πλανητικές επιρροές θα δούμε ποιες είναι έτσι οι πιο όμορφες διακοπές για κάθε ζώδιο. Πώς περνάει καλά κάθε ζώδιο κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή, που θα είναι και μια πολύ πολύ χαλαρή μέρα για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και το μότο μας. Έτσι, προσέχουμε τον πολύτιμο εαυτό μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας και ποτέ για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσει το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Η ώρα είναι μία. Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
1: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγάζι απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.

0: τους.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
5: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν με Throwback Thursday και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για δύο ώρες και φυσικά μένετε στην παρέα μου για τις εκπλήξεις που έρχονται. Demi με το Όσο κόσμος θα έχει εσένα έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολλά τα trending videos εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς αυτές τις μέρες τρένταρε για ένα βίντεο του όπου χόρευε πραγματικά πάρα πολύ έντονα, θα έλεγε κανένας, αλλά Σάκης είναι αυτός, δεν τον παρεξηγούμε. Ξέρουμε γενικότερα τα χορευτικά skills του. Ο ίδιος λοιπόν διακομόδησε το συγκεκριμένο βίντεο και εδώ πέρα μας δείχνει τι king που είναι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή οι περισσότερες βασικά από εμάς είμαστε λίγο ερωτευμένες με Σάκη, θέλοντας και εμείς, θέλω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να πάμε να ακούμε το Σέχω Ερωτευτεί, ένα από τα τραγούδια παρακαταθήκη, θα έλεγε κανένας, που νομίζω το τραγουδάμε non-stop. Κάποτε ήταν ένα τραγούδι που ακούγαμε και σε πολλούς γάμους. Οπότε για να δούμε, θα ξαναγίνει ένα τραγούδι που θα ακούμε στις ενάρξεις μιας γαμήλιας δεξίωσης.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο για τρεις λέξεις

δεδομένα αυτές οι μέρες αλλάζουν, οι συναυλίες είναι πολλές και η διάθεση ανεβασμένη. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κέτη Γαρμπή ανακοίνωσε ότι θα κάνει μερικές αναβολές συναυλίων καθώς αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας που ξεκίνησε από μία ψήξη και στη συνέχεια συνέχισε με ένα θέμα στις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει φωνή για 15 μέρες. Και Τούλα, παρόλα αυτά, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show θα ακούσουμε σήμερα μαζί με τον Ηρέμο και την Κιβωτό ένα τραγούδι που βγήκε στον κορονοϊό και πραγματικά έκανε τεράστια επιτυχία ξανά.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
3: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
3: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
3: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
11: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ελληνικό Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
13: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
14: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
16: Εδώ ακούτε μόνο

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματα σας στο Instagram μας. Όσο λοιπόν μου στέλνετε μηνύματα, εγώ σας θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday και σήμερα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν μας χωρίζουν, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά, παρόλο που έρχεται ανάδρομος, δεν θέλουμε κανέναν χωρισμό αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλά νέα επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, όμως και με μερικά πράγματα, παιδιά, που μένουν σταθερά, όπως η υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, και χαιρόμαστε γι' αυτό που μένει σταθερή και δεν έχουμε κάποια επιδείνωση. Έχω πει λοιπόν σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή ότι θέλω στις throwback μέρες μας να ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Γι' αυτό το λόγο θα έρθω, γιατί με τυρανάς σε ένα remix version του 2016. Ελπίζω να μην τυρανάτε κανέναν, ελπίζω να μην τυρανιέται κανένας, μόνο θετική ενέργεια, και φυσικά μένετε συντονισμένοι για όλη αυτή την ενέργεια στο Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ήρθε η ώρα να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να ακούσει Γιώργο Λιβάνη. Το φτιάχνω καλοκαίρια λοιπόν, θα ακούσουμε από Γιώργο Λιβάνη σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

0: Real Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
11: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
11: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
11: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
12: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
13: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από
0: την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
3: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

Με αλλεργίες, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Υψηλές θερμοκρασίες, παιδιά, για σήμερα. Έχουμε και αεράκι. Θέλω προσοχή και σε αυτό στα έφλεκτα υλικά. Θέλω όμως να μείνετε να ακούσετε και Πάολα που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Δε σε φοβάμαι, ουρανέ.

Εντάξει λοιπόν, παιδιά, το αφεντικό έχει τρελαθεί σήμερα, να ξέρετε. Έχω αποφασίσει να παίξουμε ό,τι τραγούδι μου ζητήσετε. Ο Παναγής λοιπόν μου έχει ζητήσει Κώστα Μπίγαλη στου Αιγαίου τα blues. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα το ακούσουμε, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι σε ελάχιστα λεπτά, γιατί σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Οπότε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ένα τραγούδι που ακούμε σε όλα τα 80s και 90s parties και Zeros φυσικά. Και φυσικά μιλάμε για ένα τραγούδι όπου μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Η Josephine παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη αυτές τις μέρες και έκανε και μια κοινή εμφάνιση με τον Νίνο. Οπότε, γιατί να μην θυμηθούμε ένα throwback της τραγούδι και σήμερα, πιστεύω αξίζει. Καλοκαιράκι λοιπόν, και το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και φυσικά δεν θέλω να πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής και φυσικά για την Παρασκευή μας.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Πριν πάτε τα μία.
3: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
4: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
5: Cocoon Beach Club.
4: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
6: Φωτιά με φωτιά.
4: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
7: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
4: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
8: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
4: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
11: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
12: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
11: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
12: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
13: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
14: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
15: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
16: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
17: www.break.

Η Άννα Δύση, παιδιά, το έχει πάει σε ένα άλλο level αυτές τις μέρες. Είδαμε τα πρώτα stories που γυρνάει το trailer, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για το Αθηνών Αρένα, και ταυτόχρονα μάθαμε ότι συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της Αντέλ. Πολλά τα σουσού, πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, σαν throwback τραγούδι, δεν πρέπει να ακούσουμε Άννα Δύση. Αγάπη είναι λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για κάποιους είναι αγάπη, είναι ο υδρότος στο μπλουζάκι σου, για κάποιον άλλον τα τσιγάρα στο τασάκι σου, για κάποιον άλλον η σκόνη στα παπούτσια που φοράς, και γενικότερα πράγματα τα οποία είναι απλά και ωραία, γιατί αυτό είναι ο έρωτας.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, μετράμε αντίστροφα για το τέλος αυτής της εκπομπής. Και ένα Χρήστο Δάντη πρέπει να τον ακούσουμε σαν Throwback Thursday σήμερα, πιστεύω. Ε, τι λέτε. Λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Χωρίς Εσένα, ναι. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι τα τραγούδια, παιδιά, του Χρήστο Δάντη νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μείνει παρακαταθήκη και πολύ γουστάρουμε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.
1: Χωρίς εσένα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο το ζούμε καλοκαιρινά. Γι' αυτό το λόγο θα κλείσω με Κώστα Μαρτάκη και τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ.
3: 18.650 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
13: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
17: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη ημέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
18: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Γεια σου Μερούλα, πώς θα πας με τη ζέστη?
1: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Γεια σας φίλοι μου, καλή μου φίλη, γεια σας. Καυτό αυτό το καλοκαίρι, καυτό, τηγανιτό.
0: Τηγανιτό, θα φτιάξεις κάτι τηγανιτό δηλαδή, θα φάμε κάτι?
1: Ναι, τον εαυτό μου και εσένα μαζί.
0: Θα φας και εμένα ολόκληρο δηλαδή?
1: Ολόκληρο.
0: Ωπα, πεινασμένη ήρθες δηλαδή για εκπομπή. Δεν ταΐστηκες πριν έρθεις?
1: Ζεσταμένη, παιδί μου.
0: Και εσύ με τη ζέστη μπορείς να φας?
1: Κοίταξε, ποτέ αυτή δεν κόβεται αυτή η συνήθεια. Είναι κάποιοι τυχεροί.
0: Πού, τι, με τη ζέστη δεν τρώνε?
1: Που, με τη ζέστη
0: εμείς
1: δεν τρώνε.
0: Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Αυτούς τους προβληματικούς.
1: Όχι, απαπα. Βλέπω εκεί πέρα όλο λιγουρεύω με κάτι.

Θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που βρίσκεται στο 7, έτσι, στο πληκτρολόγιο, για να μην μπερδευόμαστε. Θα μας στείλετε το ωραίο μηνυματάκι, πώς περνάτε, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε μέρη που έχετε πάει, που πήγατε ή που θα πάτε. Μοιραστείτε τις μαζί μας, έτσι θέλουμε και εμείς να μάθουμε πού θα πάτε, δώστε μας και ιδέες δηλαδή.

0: Έλα, Μέρη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, για πες, θα πεις γιορτές και τα λοιπά.
1: Ναι, βεβαίως, χρόνια πολλά στην Άννα Νίτα, Άννα Μπέλα, Άννα Μαρία, Ανέζη, Άννα Μαρία, Ευπράξιος, Πραξούλα, Έφη, Ολυμπία, Ολύμπο και Όλια. Χρόνια σας πολλά, πολλές γιορτές σήμερα.
0: Πολλές, ναι.
1: Η πολλά, Άννα δεν γιορτάζει το Δεκέμβρη.
0: Σαν σήμερα, σαν χθες, σαν και σαν προχθές, θα τα πεις μετά.
1: Θα τα πω μετά, αλλά δεν λύσω μια πορεία. Η Άννα δεν γιορτάζει το Δεκέμβρη.
0: Ναι, σωστό. Του Δεκέμβρη τις 9 που λέμε. Στις 9.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί τώρα αυτή ήρθε 25.
0: Έχει διπλές γιορτές. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί εσύ λίγες έχεις.
1: Ναι, αλλά μία γιορτάζω.
0: Δεν έχει σημασία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ και δεν θα ξεκινήσω με ζώδια παρότι το έταξα, αν και θα έπρεπε κανονικά.
1: Και εγώ να σας πω πώς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θάνος και Μέρη θα μας βρείτε στο Facebook λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος, παπάκι, αυτό το λατινικό και Μέρη. Θα μας στείλετε το μήνυμα, θα κάνετε like στη σελίδα μας και θα μας στείλετε μηνυματάκια, γουτσου γουτσου, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Στείλτε μηνύματα στη Μέρη, στη Μέρη στείλτε τα μηνύματα, στη Μέρη.
0: Και τι στη Μέρη παιδί μου, αφού μαζί τα παίρνουμε, τι λες στον κόσμο και τον κοροϊδεύεις, ό,τι μου στέλνει τα διαβάζει.
1: Α, γιατί να μην τα διαβάσω.
0: Γιατί είναι προσωπικά.
1: Και πώς,
0: αν θέλετε
1: και πώς θα γίνει,
0: στην αρχή γράψτε Μέρη μόνο για σένα.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα την πρώτη ώρα με τα ζωδιάκια που γκρινιάζουν περισσότερο.
1: Ούψ.
0: Παρθένη. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι περιμένεις να δεις την αφιγουράρει αυτά τα παρθενάκια στην κορυφή. Μα δεν είναι το κατεξοχήν γκρινιάρικο ζώδιο. Δεν είναι ικανοποιημένα ποτά. Ποτέ.
1: Ποτά.
0: Ποτά. Ποτά. Ποτά. Ποτά. Όλα ξυνίζουν και δεν ανταπεξέρχονται στις προδιαγραφές τους. Ποτέ δεν θα σου πούν καλή κουβέντα και όλα θα είναι κατώτερα των προσδοκιών τους. Θα σου βγάλουν την πίστη γιατί θέλει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν θέλει να παρεκκλίνει από αυτό.

0: Κορίτσια.
1: Ρε καλώς τα
0: μας. Το ζώδιο αυτό συναγωνίζεται πάξια την Παρθένο, στην Κρίνια και την Μύρλα. Και δεν είναι άλλο από αυτό το καρκίνο βεβαίως. Μιλάμε για ένα άτομο που μόνιμα θα έχει συνεχόμενο ένα παράπονο στο στόμα. Τίποτα δεν του αρέσει και όλα του φαίνονται κάπως. Διδυμάκια, γλώσσα δεν θα βάλουν μέσα τους οι δίδυμοι και δεν θα είναι για καλό. Να ξέρεις ότι είναι αρκετά γκρινιάριδες και μίζεροι και ώρες-ώρες δεν αντέχονται καθόλου. Και τελευταίοι, οι ηχθείς. Λοιπόν, τα πάντα κουράζουν, τα πάντα τους φαίνονται κάπως και τα θέλουν όλα λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Θέλουν να κοιμηθούν, αλλά είναι πάντα φρέσκοι. Δεν είναι για ξενύχτια και για ταλαιπωρία γενικότερα. Αν τους ξεβολέψεις, θα σου ξεκινήσουν τον μπίρι-μπίρι.
1: Μπίρι-μπίρι.
0: Μπίρι-μπίρι.
1: Είναι ασθένεια, μπίρι-μπίρι.

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί

0: Το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
6: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Έλα, Μέρη.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις σε ξενοδοχείο.
0: Βεβαίως.
1: Πολλές φορές φαντάζομαι ότι έχει γίνει και σε πολύ καλά ξενοδοχεία και σε λιγότερα καλά ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τι λείπει από τα ξενοδοχεία?
0: Τι λείπει. Τι να λείπει από τα ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία τι λείπει.
1: Συνήθως έχουν σαμπουάν, ένα φρόλο, ένα σαπουνάκι.
0: Χαβιάρι.
1: Γιατί πας εσύ και αν δεν φας χαβιάρι, δηλαδή δεν περνάει.
0: Δεν μπορώ,
1: η μέρα σου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ωραία,
0: έτσι έτσι είμαι μαθημένος από το σπίτι μου.
1: Πες ότι σε έχεις ενημερώσει ότι είσαι γόνος. Μετά τι άλλο.
0: Όταν λες γόνος εννοείς ψαράκι.
1: Ψαράκι αυτό το μικρό που κολυμπάει ανάποδα και κάνεις βίου βίου.
0: Γιατί πάθαμε. Τι να λείπει, τι να λείπει. Τι να λείπει. Δεν λείπει τίποτα συνήθως.
1: Τι λες, μωρέ. Πας, θες να πας
0: για τα μαλλιά βάζεις αυτή την κουκούλα για να μην τα βρέξεις. Άρα για ποιο νόημα να μπεις στο μπάνιο με δεν τα βρέξεις τα μαλλιά.
1: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
0: Α, μόνο. Καλά, για το κεφάλι δεν το βρέχει, άμα κάνει ντουζάκι.
1: Δηλαδή, αν έχει πάει άλλο κομμωτήριο και έχει σκιώσει το μαλλί, σιγά μην πάει και έχει πάει τώρα στο βουνό πάνω με την υγρασία, σιγά μην βρέξει το μαλλί.
0: Τέλος πάντων. Τι
1: θα
0: να
1: πάει
0: σου
1: δηλαδή πρώτο ραντεβού.
0: Θες να το πάρει το ποτάμι τώρα ή να το συζητήσουμε μετά.

0: Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι, τι θα γίνει τώρα.
1: Όχι, θέλω να το σκεφτεί.
0: Τι να μην έχει, μπαλκόνια να μην έχει.
1: Παιδί μου, κάτι που χρησιμοποιεί. Α,
0: μίνι μπαρ.
1: Γιατί δεν έχει μίνι μπαρ, ξαναδείχνω.
0: Γιατί δεν ξέρω, μην έχει. Μικρό τέτοιο, όπως το λένε. Τι δεν έχει, λέμε τώρα εμείς. Μήπως δεν έχει χρηματοκιβώτιο.
1: Γιατί θα πάρει μαζί σου όλη
0: την ώρα. Έλα, δεν το φέρει στο κεφάλι σου, σαν το, σαν το Βέγκο πριν το γάμο που τράβηξε το καυτό για να ρίξει νερό και του ήρθε αυτό στο κεφάλι.
1: Εσένα τα πρώτα πράγματα που σου λείπουν δηλαδή είναι χαβιάρι και χρηματοκιβώτιο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Όπω έχουμε μπερδέψει.
0: Άμα είσαι από η high society κοινωνία.
1: Ωραία, να στη θέσω διαφορετικά
0: βέβαια,
1: την ερώτηση.
0: Βέβαια.
1: Τι χρειαζόμαστε εμεί ο λαό που δεν το έχουν τα ξενοδοχεία. Ο απλό λαό.
0: Χαρτί τουαλέτα, ξέρω εγώ.
1: Έχουν όλα.
0: Τι δεν ξέρω.
1: Οδοντόκρεμα.
0: Δεν έχει οδοντόκρεμα.
1: Όχι,
0: όχι, εγώ έχω πάει και έχω βρει οδοντόκρεμα.
1: Σπάνια θα βρει. Και ξέρει γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί σύμφωνα με έρευνες που γίνανε από πάρα πολλές εταιρείες, δεν υπάρχει ζήτηση στην οδοντόκρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Που σημαίνει, ξέρει τι.
0: Τι.
1: Ότι δεν πλένεις τα δόντια σου.
0: Α.
1: Μόνο τρως χαβιάρι και μετά πας βρωμιάρεις.
0: Το χαβιάρι είναι φρέσκο πράγμα, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά
0: μετά...
1: βρωμάει.
0: Βρωμοκοπάς. Ψαρίλα.

0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου αρέσει να κάνω στο σπίτι το απόγευμα έτσι.
0: Να χουχουλιάζεις, που... χουχουλιάζεις.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να φάω κάτι.
0: Σώπα, εσύ αποκλείται. Δεν το περιμένω. Δεν νομίζω.
1: Ναι, αλλά θέλω να φάω χωρίς να παχύνω.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Άκου λοιπόν τι βρήκα. Έχω βρει δύο συνταγές, τις οποίες θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Χωρίς να κάνετε μπλιάχ, μπλιούχ, μπλαχ. Θέλω να τις φτιάξετε και αφού τις φτιάξετε.
0: Κάντε μπλιάχ.
1: Όχι, να μετά μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε μπράβο ρε Μέρη.
0: Μπράβο ρε Μέρη, κάναμε μπλιάχ 3 ώρες. Ναι,
1: λοιπόν, πρώτο, φτιάχνω, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι και στο εξωτερικό πολύ διαφημισμένο αυτό.
0: Μάστα.
1: Αυτό γαλατάκι με βρώμη και σταφίδες. Το ζεσταίνω. Βάζω και λίγο κανελίτσα και άμα έχω εντέρτια βάζω και λίγο κανένα ξηροκάρπι και γίνεται μούρλια. Mm. Και είναι σαν φρουτόκρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Βασικά σαν μπισκοτόκρεμα, όχι φρουτόκρεμα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το άλλο.
0: Τις δίπλες μετά πότε τις τρως?
1: Τα Χριστούγεννα. Αφού με σένα αποσπάμε, έχουμε αλλάξει εποχές.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και μετά έχω ανακαλύψει μια άλλη συνταγή που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Μπροκολόσουπα, δικιά μου. Μπροκολάκι, λίγο πράσινο.
0: Βελουτσέ.
1: Ναι, παιδιά, είναι τέλεια.
0: Και δεν αυτό μπορεί και να μ' αρέσει.
1: Δεν παίρνεις γραμμάριο. Μπρόκολο, πράσο, πατατούλα, καροτάκι και έφυγες.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι, Μερούλα. Σου αφιερώνω ένα τραγούδι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
11: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
14: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: Corinthosnews.com.
3: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8.

0: Έτσι έχουν μαζέψει, λέει, τους πιο περίεργους νόμους που ισχύουν ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχουν ορισμένοι νόμοι, λέει η είδηση, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά πρόστιμα. Ωστόσο, λέει, αυτοί θα σας φανούν λίγο περίεργοι. Για παράδειγμα, σε μερικά μέρη της Ισπανίας είναι παράνομα σύμφωνα με τον νόμο να φτιάχνεις κάστρα στην άμμο. Πουλάκι μου. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Στη Σκωτία είναι παράνομο να καβαλάς αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
1: Αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
0: Ναι, γιατί? Μπορεί να πληρώσει, λέει, πολύ μεγάλο
1: πρόστιμο.
0: Πού
1: θα πρόστιμο. Σε πάει η Αγελάδα, ή θα την πας στην Αγελάδα.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να την βγάλει στον δρόμο και να γίνει κανένα ατύχημα.
1: Την Αγελάδα, δεν βγαίνει. Συγγνώμη, κουμαντάρι, τη Αγελάδα.
0: Σύμφωνα με ένα περίεργο νόμο, λέει, είναι παράνομο να σερβίρεις αλκοόλ για άλκες στην Αλάσκα.
1: Συγγνώμη, άμα δεν πίνουν αλκοόλ εκεί πάνω θα ξυλίσουν.
0: Α, πουλάκι μου. Λοιπόν, είναι παράνομο να τραβάτε καζανάκι τουαλέτας μετά τη 10:10 το βράδυ στις πολυκατοικίες στην Ελβετία.
1: Και
0: καθώς η κυβέρνηση το θεωρεί χορύπανση.
1: Και τι κάνουν?
0: Ξέρω, στο μπουκαλάκι, ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν θα ήθελα να μου το κάνεις εικόνα.
0: Τι να σου πω τώρα. Στα Αραβικά Εμιράτα, λέει, είναι παράνομο να ορκίζεσαι στα Αραβικά Εμιράτα.
1: Συγγνώμη, δεν ορκιστεί.
0: Εάν σε πιάσουν να βρίζει, μπορεί να το πείσει πρόστιμο φυλάξη και απέλαση, παρακαλώ.
1: Στα Αραβικά.
0: Ναι. Αυτά. Τε σκαλά.
1: Ναι, όχι, έχω απορίες.
0: Αν έχει απορίες, δεν μπορώ να σα λύσω εγώ. Εγώ την είδηση διάβασα.

0: Λοιπόν, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της βουνό.
1: Πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Δεν είχε δει βουνό.
1: Για πού έμενε και δεν έβγαινε?
0: Δεν μας λέει.
1: Στο βυθό της θάλασσας, τι ήταν?
0: Ήταν Γοργόνα. Ήταν η Άρια, λέει, από τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική, Λοιπόν, όμως ο καλός της και ο γλυκός της συγγονούλης, επειδή κατάλαβε αυτή την επιθυμία της, την πήρε και άρχισαν και ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει εθνικό πάρκο. Και μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει 62 εθνικά πάρκα.
1: Άντε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Μπράβο στον εγγονό. Σπάνια βρίσκεις. Συνήθως δεν μιλάνε στις γιαγιάδες. Να μιλάτε στις γιαγιάδες σας. Αυτοί σας μεγαλώσανε. Έλα.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Όχι, όχι, τι έγινε.
2: Με παρακολουθούν.
1: Ποιο?
2: Δεν ξέρω, το σύμπαν.
1: Το ρολόι.
2: Το ρολόι.
1: Και ο... αυτό που κάθεται απ' έξω από την πόρτα.
2: Αχ,
1: σε παρακολουθούν, ξέρει.
2: Πες του, γεια.
1: Εγώ του λέω, γεια, εμείς θα φύγουμε.
2: Εμείς γιατί να φύγουμε,
1: γιατί τελείωσε η εκπομπή, Μερούλα.
2: Άντε, γεια σας, παιδάκια μου.
1: Λοιπόν, ήταν 5η 25 του μήνα και αύριο Παρασκευή 26.
2: 26 και πάει και αυτή η εβδομαδούλα σιγά-σιγά.
1: Άντε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα
2: και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

0: Οργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
9: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι βαθμοί. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ ωραίες ενότητες και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές επαιτίους θέλω να πω, και ονομαστικές εορτές. Προφανώς, ζωντανή εκπομπή είναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε και λάθη. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, κουτσουμπολιά, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε πολλά ελληνικά τραγούδια αγαπημένα. Έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Εσύ πονηρέ που το σκέφτηκες, εδώ θα τα ακούσεις πρώτη φορά, όχι αλλού. Αυτά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30 ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόστε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
10: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Έρο, Λογκίνο και Φεβρονία. Τρεις επαιτίους έχουμε, ημέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Σαν σήμερα το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή δεν ξέρεις ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι. Και θα σου το πω εγώ. Θα σου πω ότι πάντα μπορεί να σου επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη η κάθε στιγμή. Και να είσαι σίγουρος ότι στη ραδιοφωνική μας συνάντηση οι εκπλήξεις είναι πολλές και είναι ευχάριστες.

0: πιάστη.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Θα βγαίνω, θα πίνω.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους

0: στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
3: Ευχαριστώ.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να ζήσουμε το σύντομο και κρύο σημερινό ανέκδοτο. Τι είπε ένα στίχο στον άλλον? Έλα εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Θα συναντηθούμε στη γωνία, φίλε.

0: απόψε.
1: Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω σας. Περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγαζί απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ellinikon Sports Park φιλοξενεί την Eco Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Μπογδάνης Αγαπητός, θα προτείνω μία ακόμη αστυνομική περιπέτεια, η τελευταία για σήμερα στη σειρά. Inside Man, Most Wanted, ο τέλειος όμηρος, όπου μία ομάδα βαριά οπλισμένων ιστών καταλαμβάνει μία τράπεζα και κρατά δεκάδες ομήρους. Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι πίσω από τη ληστεία κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο μυστικό, με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο και συνεχές ανατροπές να συνθέτουν ένα εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ για τους λάτρες του είδους. Η συγκεκριμένη ταινία θα γίνει σίγουρα μία από τις αγαπημένες σας αστυνομικές περιπέτειες.
1: Αφού

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Την 5η 25 Ιουνίου το The Ελληνικό Sports Park φιλοξενεί την Echo Super Special Stage φέρνοντας τον παλμό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally στην Αττική. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε. Ladies and gentlemen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα ζωντανά από το Break FM στις 100,8, το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Royal Ακρόπολης, όπως επίσης και στο Λαμία FM 96,2 είναι τα επίσημα ραδιόφωνα του Echo Royal Ακρόπολης 2026 και πλέον είμαστε ζωντανά στη μετάδοση, καθώς σε λίγα λεπτά ανοίγει η αυλαία του φετινού Echo Royal Ακρόπολης 2026. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε τα στελέχη της ΦΙΑ να κάνουν μία βόλτα στην υπερηδική των 1,86 χιλιόμετρων και βλέπουμε μάλιστα τα νέα Toyota RAV καθώς και το ηλεκτρικό Hilux. Για πρώτη φορά η Toyota φέρνει ένα ηλεκτρικό στην κατηγορία των pick-up να κάνουν βόλτα μέσα στην υπερηδική με στελέχη της FIA να ελέγχουν την πίστα 7 λεπτά πριν δούμε το πρώτο ζευγάρι των αγωνιστικών αυτοκινήτων να ξεκινάνε τη δράση στο φετινό Echo Rally Ακρόπολης. Πριν περάσουμε όμως σε μια ζωντανή μετάδοση με τον Νίκο τον Τζάλαρη, να πούμε ότι το πρωί στην περιοχή του Λουτρακίου έγινε το shake down, είναι η τελευταία πρόβα πριν την αυλαία, πριν την εκκίνηση, όπου ο Τιερή Νεβίλ ήταν ο πιο γρήγορος με χρόνο 2.13.4, ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο Ζιέ με 2.14.2 και στην τρίτη ο Άντριαν Φορμό με 2.15.4. Να θυμίσουμε όμως και το εξής. Από το 2021 που το Echo Rally Ακρόπολης επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια, στις 3 λοιπόν διοργανώσεις, στις 5 λοιπόν διοργανώσεις, 2001, 2002, 2023, 2024 και 2025, τις 3 πρώτες νίκες τις πήρε Hyundai και 2 η Toyota. Το σκηνικό φέτος αλλάξει, θα κερδίσει η Toyota, θα κερδίσει η Hyundai ή θα κάνει την έκπληξη Ford. Αυτά θα τα ξέρουμε το απόγευμα της Κυριακής όπου θα έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας. Όμως να δούμε αν έχουμε μια ζωντανή μετάδοση από τον Νίκο τον Τζάβαρη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ελλήνικον Sports Park, εκεί όπου σε ένα ιδιωτικό χώρο έχει δημιουργηθεί η υπερηδική των 1,89 χιλιόμετρων, όπου ο χρόνος φυσικά θα παίξει ρόλο στην όλη έκβαση του αγώνα. Να θυμίσουμε ότι 2-2 τα πληρώματα θα κάνουν την ειδική διαδρομή. Θα είναι ένα ωραίο θέαμα λοιπόν που το είδαμε πριν 2 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο και αυτή τη στιγμή έχουμε ζωντανή μετάδοση από το ελληνικό Sports Park, όπου ο Νίκος Τσάβαρης είναι εκεί που θα μας πει τα πρώτα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην υπερηδική του Echo Rally Ακρόπολης 2026. Ποιο είναι το κλίμα, Νίκο? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου ένα Toyota Hilux Plug-in, το νέο μοντέλο, το νέο φορτηγάκι της Toyota, το οποίο κάνει γύρω-γύρω την υπερηδική, που σε λίγο στις 7 και 5 θα ξεκινήσει το πρώτο ζευγάρι των αγωνιστικών αυτοκινήτων, που είναι ο Ρουστέμις μαζί με τον Καρανικόλα. Δύο Έλληνες θα ανοίξουν το χορό της υπερηδικής. Ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί πια. Δεν είναι αυτός που περιμέναμε, δεν είναι ο τόσο πολύ όσο περιμέναμε. Βλέπω μάλιστα και την κερκίδα, τις δύο κερκίδες των VIP να είναι σχεδόν άδειες.
0: Πιστεύεις, Νίκο, ότι έπαιξε ρόλο το τραμ και ότι δεν υπήρχε πάρκιν, ότι ο κόσμος πήγαινε με το μετρό? Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο λόγος, διότι εσύ πήγες από το Λουτράκι στην υπερηδική?
1: Γιάννη, νομίζω ότι ο λόγος είναι το πόσο πολύ καίει ο ήλιος, που παρά το ελαφρύ αεράκι που υπάρχει, έτσι και σε βλέπει ο ήλιος ψήνεσαι, ζαβλακώνεσαι τελείως. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι σίγουρα, ο κόσμος ξαφνιάστηκε, κακά τα ψέματα, οι φίλοι του αυτοκινήτου δεν έχουν μάθει να μεταφέρονται με μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν λοιπόν του δίνεις δύο λύσεις, που είναι το μετρό, πολύ σωστή η είσοδος από το σταθμό της Αργυρούπολης, πάρα πολύ σωστή, και το τραμ το οποίο μπαίνει μέσα στην εγκατάσταση του ελληνικών, ξαφνιάζεται. Δεν είναι καλός χειριστής. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή εγώ σου μιλάω ειλικρινά, εάν δεν μπορούσα να έρθω με το αυτοκίνητο μέχρι την είσοδο της περιδικής, θα γύρισα πίσω στο Λουτράκι.
0: Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά είναι και τα γεγονότα. Έτσι θα διεξαχθεί η περιδική με το μετρό από το ΣΕΦ και την είσοδο από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που είναι μια ειδική είσοδο που άνοιξε το ελληνικό για τους θεατές.
1: Όπως το λες, και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι και οι δύο λύσεις, και η λύση του μετρό από την Αργυρούπολη και του τραμ, είναι πάρα πολύ καλές και λογικές. Όμως δυστυχώς οι Έλληνες δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Ορίστε, τώρα βλέπουμε και το Γιάρη στο GR που κινείται με υδρογόνο. Το μηδέν αυτοκίνητο, δηλαδή το αυτοκίνητο που ανοίγει την εκδήλωση της υπερηδικής, μόνο για την υπερηδική, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει θερμικό κινητήρα με καύσιμο υδρογόνο.
0: Αντί βενζίνης δηλαδή.
1: Αντί βενζίνης, ακριβώς. Βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Να θυμίσουμε ότι η Toyota είναι μια εταιρεία η οποία δεν πηγαίνει με γοργά βήματα προς το αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Της αρέσουν πάρα πολύ οι υβριδικές λύσεις που έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι πρωτοπόρος, κακά τα ψέματα, και δουλεύει πολύ με το υδρογόνο. Όχι μόνο με τις κυψέλες υδρογόνου, αλλά με το καύσιμο υδρογόνο σε θερμικό κινητήρα. Αυτό λοιπόν το Yaris GR που βλέπουμε τώρα, με το νούμερο 0 στις πόρτες του, είναι ένα Yaris με θερμικό κινητήρα που αντί να έχει βενζίνη ή πετρέλαιο καύσιμο, έχει υδρογόνο.
0: Καλά μας τα λες Νίκο, διότι εμείς βλέπουμε μόνο διαφημίσεις και δεν έχουμε την εικόνα του Yaris με καύσιμο το υδρογόνο. Οπότε πάμε μας λίγο παραπάνω, διότι εμείς βλέπουμε μόνο διαφημίσεις αυτή τη στιγμή από το επίσημο κανάλι που δείχνει το Autoral Ακρόπολης.
1: Ναι, είναι λογικό Γιάννη μου, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι μια ώρα που αφού δεν έχει ξεκινήσει η αμυγός αγωνιστική παράσταση, φέρνουν το χρόνο σε διαφημίσεις που φέρνουν λεπτά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι Νίκο, μετά από τα δύο πρώτα ελληνικά πληρώματα θα ακολουθήσουν και άλλα ελληνικά πληρώματα ή θα μπούμε κατευθείαν στη μάχη με το Superstar, δηλαδή τα πληρώματα με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1 που είναι τα top?
1: Γιάννη, δεν ξέρω το πρόγραμμα, αλλά νομίζω θα το κάνουν όπως το κάνουν με την Power Stage. Ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποια πληρώματα WRC2 και μετά θα έχουμε την κορυφή. Τα Rally 1.
0: Υπάρχουν τίποτα έτσι περίεργα για να κάνει σκηνικό περίεργο να μας πεις κάτι το οποίο έχει γίνει, το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί?
1: Όχι Γιάννη μου, θα σου πω απλά ότι η ειδική διαδρομή είναι προσεκτικά σχεδιασμένη. Το brand βέβαια είναι όλο eco, λογικό, έχει στηγήσει πάρα πολλά χρήματα. Ο κόσμος είναι σε πολύ σωστά σημεία, δηλαδή έχει μπροστά του πεδίο για να βλέπει, δεν είναι στριμωγμένος ούτε κάθεται σε επίπεδο χώρο. Αυτό το πρανές που δημιούργησαν οι άνθρωποι της Ελλήνικων εδώ είναι πραγματικά πολύ καλή ιδέα. Όλοι οι θεατές, αν το θες, που δεν έχουν πρόσβαση σε κερκίδα έχουν πιάτο την πίστα μπροστά τους, και φυσικά υπάρχουν και οι κερκίδες τόσο της ΕΚΟ όσο και του Υπουργείου που δίνουν στο θεατή που βρίσκεται εκεί πλήρη πρόσβαση, οπτική πρόσβαση εννοώ, στην υπερηδική.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χώρος αυτός είναι ιδιωτικός, έτσι, δεν ανοίξει το δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια, είναι ιδιωτικός, είναι μέσα στην επένδυση, στην αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού, τα 10.000 στρέμματα, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στη Lambda Development. Το Yaris με το υδρογόνο συνεχίζει.
0: Τι θόρυβο κάνει Νίκο?
1: Γιάννη, κάνει ένα θόρυβο αγωνιστικού αυτοκινήτου. Όχι τόσο πολύ όσο κάνουν τα πραγματικά αγωνιστικά, αλλά κάνει θόρυβο τόσο ώστε να ικανοποιήσει τα αυτιά των Πέτρων Ζέτς.
0: Να πούμε Νίκο ότι το φετινό Autoral Ακρόπολης έχει 17 χωμάτινες ειδικές διαδρομές 330 περίπου χιλιόμετρων, και η δράση ξεκινάει αύριο το πρωί από την Αττικαία και τερματίζει την Κυριακή το απόγευμα στο Λουτράκι.
1: Ακριβώς έτσι Γιάννη, αύριο ξεκινάει βέβαια το κυρίως πιάτο του αγώνα από την Ιταία στις 7 το πρωί με 6 ειδικές διαδρομές που γίνονται στην περιοχή της Θεραλάς Ελλάδας.
0: Να πούμε και Νίκο ότι μετά την υπερηδική τα πληρώματα θα εμφανιστούν στο Λουτράκι, στο Service Park για τον τελευταίο έλεγχο και θα κατευθυνθούν στο λιμάνι της Κορίνθου για να μπουν στο Super Fast 4 που θα τους μεταφέρει στην Ιταία όπου το πρωί της Παρασκευής θα ξεκινήσει η δράση.
1: Ακριβώς έτσι, κάποια από τα πληρώματα θα ταξιδέψουν και θα κινηθούν στο καράβι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με όλους τους οδηγούς του Rally 1. Έχω ακούσει ότι πολλοί από αυτούς θα μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο στην Ιταία. Δεν θέλανε να μείνουν στο καράβι.
0: Εργοσιακά πληρώματα είναι, χρήματα έχουν, οπότε ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Να υπενθυμίσουμε πάλι Νίκο ότι είναι ο 8ος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
1: Έτσι. Ακριβώς από τους 14, Γιάννη.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού, είμαστε στη μέση του πρωταθλήματος και ίσως αυτός ο αγώνας, το Eco Rally Athlete 2026, να είναι ο κομβικός αγώνας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
1: Γιάννη, κοίταξε έτσι πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Αν η Evans, Κατσούτα και Παγιάρη δεν χάσουν βαθμούς, δηλαδή αντιρρηθούν ψηλά στις θέσεις κατάταξης του αγώνα, αυτόματα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα παίξουν τον τίτλο του 2026, τον τίτλο των οδηγών. Γιατί όπως φαίνεται για το δίκτυο των κατασκευαστών, η Toyota έχει βάλει ήδη το μισό πόδι πάνω στο πιο ψηλό σκαλί του μπάθου.
0: Βέβαια, γιατί έχει 370 πόδι και η δεύτερη φυτά έχει 243.
2: Και πάμε σε ένα μοναδικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: να θυμίσουμε ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει 14 αγώνες συνολικά. Ο τελευταίος αγώνας θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Ελπίζω τα πράγματα να έχουν ησυχάσει τελείως μέχρι τότε.
0: Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Οπότε Νίκο, να σε αφήσουμε να κινηθείς εκεί που θέλεις να δεις λίγο τους οδηγούς με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1 και θα επανέλθουμε πάλι στη δεύτερη ζωντανή μετάδοση μέσα από τα στούντιο του Πρωί FM σε 100,8 και σε Λαμία FM 96,2.
1: Και νομίζω ότι μας ακούει και ο Αρκαδία Γιάννη, νομίζω, δεν θυμάμαι. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις που θα μεταδίδουμε τον παλμό του αγώνα, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, και φυσικά και ό,τι παραλυπόμενο πάρουμε είδηση θα το βγάλουμε στον αέρα.
0: Αύριο το πρωί ζωντανά, από το Σέντρο Σπάιξ, ο Ιστράκη.
1: Ωραία, θα ραντεβού σε λίγο.
0: Για χαρά και μιλάμε σε λίγο.
1: Γιάννη, αυτή τη στιγμή μπαίνουν ήδη τα δύο πρώτα πληρώματα. Είναι δύο ελληνικά πληρώματα. Είναι η Ρουστένης Μπακλώρης με Σκόντα Φάπια και η Καρανικόλας Κακαβάς με Φόρτ Φιέστα.
0: Εμείς στους δίκτες έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες έκανε βόλτα με τον Γιώτα Γιάρης, οπότε δεν έχουμε ακόμα πλάνα από την υπερηδική.
2: Προφανώς για τα δικά μας μάτια, μεταξύ τους διαγωνισμούς.
0: Λοιπόν, οπότε σε λίγο πάλι ζωντανά.
2: Μονόμετρο μάχονται για τη γενική κατάταξη.

0: 2023 FM σε 100,8 και σε όλα μία FM 1,2.
1: Και νομίζω ότι μας ακούει και ο Αρκαδία Γιάννη, νομίζω, δεν θυμάμαι. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις που θα μεταδίδουμε τον παλμό του αγώνα, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, και φυσικά και ό,τι παραλυπόμενο πάρουμε είδηση θα το βγάλουμε στον αέρα.
0: Αύριο το πρωί ζωντανά από το Σέρβις Πάλι στο Ιστράκι.
1: Ωραία, θα ραντεβού σε λίγο.
0: Για χαρά και μιλάμε σε λίγο.
1: Γιάννη, αυτή τη στιγμή μπαίνουν ήδη τα δύο πρώτα πληρώματα. Είναι δύο ελληνικά πληρώματα. Είναι η Ρουστένης Μπακλώρης με Σκόντα Φάπια και η Καρανικόλας Κακαμάς με Φόρτ Φιέστα.
0: Εμείς στους δίχτες έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες έκανε βόλτα με τον Γιάννης, αφού δεν έχουμε ακόμα πλάνα από την υπερηδική.
2: Προφανώς, για τα δικά μας μάτια, μεταξύ τους διαγωνικών.
0: Λοιπόν, οπότε, σε λίγο πάλι ζωντανά.
2: Χρονόμετρο μάχονται για τη γενική κατάσταση.

0: Κόντα Φάμπια και η Καρανικόλα Κακαμάς με Φόρτ Φιέστα.
1: Εμείς στους δεύτερους έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος χθες έκανε φόρτα με τον Γιώτα Γιάρης, οπότε δεν έχουμε ακόμα πλάνα από την υπερηδική.
0: Προφανώς για τα δικά μας μάτια είναι μεταξύ τους διαφορετικά.
1: Λοιπόν, οπότε σε λίγο πάλι ζωντανά.
0: Και τη γενική κατάσταση.

0: Έχω ράδι Αφρόπολης 2026 και είμαστε πάλι ζωντανά από, το, από τα στούντιο του Break FM στους 100,8 και είμαστε ζωντανά και στο Λαμία εφημέρωση 6,2 καθώ και στο ράδι Αρκάδες 3,8. Τα δύο πρώτα πληρώματα είναι έτοιμα για την εκκίνηση, είναι τα ελληνικά πληρώματα, είναι Καρανικόλας Κακαβάς και Ρουστέμης Μπακλιώρης. Ο Καρανικόλας Κακαβάς είναι με Ford Fiesta Rally 2 και η Ρουστέμης Μπακλιώρης είναι με Skoda Fabia RS Rally 2. Αυλαία λοιπόν το Eco Rally Acropolis 2026 με δύο ελληνικά πληρώματα. Όλη η περιοδική θα διεξαχθεί παράλληλα με δύο πληρώματα να γυρίζουν την υπερηδική των 1,8 χιλιόμετρων πλάι-πλάι. Ένα υπερθέαμα το οποίο θα τα απολαύσουμε τόσο από την τηλεόραση και από τους δέκτες όσο και οι θεατές που έχουν μαζευτεί στην υπερηδική. Ξεκίνησε λοιπόν η υπερηδική, ξεκίνησε το Eco Rally Acropolis 2026 και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Ρουστέμιο με τον Μπακλιώρη να στρίβει εντυπωσιακά το Ford, το Skoda Fabia RS Rally 2 και, από την, και στην άλλη μεριά τον Καρανικόλα Κακαβά με το Ford Fiesta Rally 2. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο πλήρωμα, το ελληνικό πλήρωμα που άνοιξε την αυλαία του Eco Rally Acropolis 2026, ποιος θα είναι ο ταχύτερος.
1: Και κορυφιακό πλήρωμα.
0: Πώς?
1: Κορυφιακό.
0: Κορυφιακό πλήρωμα. Συμπληρώνει λοιπόν ο Γιώργος Αναστούλης, κορυφιακό πλήρωμα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιδική μετράει στην έκταση του αγώνα και μπορεί να είναι ο χρόνος που θα φέρει τον νικητή. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ μακρύς, έχει άλλες 16 ειδικές διαδρομές, όλες χωμάτινες και σκληρές, λασιχοφάγες, όπως αποκάλυψαν και είπαν στις διάφορες δηλώσεις τους οι οδηγοί που έκαναν το πρωί το shakedown, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες που κάνανε δοκιμές στις 17 ειδικές διαδρομές. 16 δηλαδή, διότι η πρώτη είναι η περιδική που είναι σε άσφαλτο και τρέχουν με χωμάτινα λάστιχα. Αυτοί είναι οι κανονισμοί, με χωμάτινα λάστιχο στην άσφαλτο. Δεν λέει τίποτα, αυτό είναι συνηθισμένα τα πληρώματα. Εξάνει πάρα πολύ μικρή διαδρομή, 1,8 χιλιόμετρα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουν τον Απαμιδόλογα Καρανικόλα μαζί με τον Γιάννη Κακαβά με το μπλε Ford Fiesta Rally 2. Απέναντί τους η Ρουστέμης Μπακλιώρης με Skoda Fabia RS Rally 2. Να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι το ταχύτερο πλήρωμα από τα δύο πρώτα ελληνικά που άνοιξαν την αυλαία του Eco Rally Acropolis 2026.

0: Ακούμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή τον επαμεινόντα Καρανικόλα να λέει την άποψή του. Να πούμε ότι μετά από την υπερηδική εδώ στο Ελληνικό, τα πληρώματα θα φύγουν για το Λουτράκι, για το Service Park, όπου θα παρασχούν τεχνικές βοήθειες στα αυτοκίνητα που έχουν ανάγκη για να κατευθυνθούν στην Κόρινθο, όπου θα μπουν στο Superfast Rally 4 με προορισμό την Ιταία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δύο ξένα πληρώματα στις οθόνες μας, ξεκίνησαν και τα δεύτερα πληρώματα, είναι ο Γιούγκερστον με το Yamamoto. Ο Γιούγκερστον οδηγεί Ford Fiesta Rally 2 και ο Yamamoto το Toyota Yaris Rally 2. Έτσι, να πούμε ο Yamamoto είναι ένας οδηγός από την Ιαπωνία και αποτελεί μέρος του προγράμματος που η Toyota στηρίζει οι Ιάπωνες οδηγούς με προοπτική να φτάσουν στις υψηλές θέσεις του WRC. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία πλάνα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Yamamoto με το Toyota Yaris Rally 2 απέναντι στο Γιούγκερσον, τον Εστονό με Ford Fiesta Rally 2. Πολύ ωραία πλάνα απολαμβάνουν οι φίλοι μας θεατές που είναι στην υπερηδική του Ελληνικού, του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, όπου πλέον είναι ιδιωτικός αυτός χώρος και μέσα από κατάλληλες κινήσεις δόθηκε στη Motorsport Greece για να διοργανώσει την υπερηδική. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν το ασημί Ford Fiesta Rally 2 του Γιούγκερσον, του Εστονού, και απέναντι το Yamamoto με το κόκκινο Toyota Yaris Rally 2. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο χρόνος είναι στο 1.24, 1.25, 1.26, 9. Να δούμε πού θα σταματήσουν τα χρονόμετρα και να δούμε ποιος θα είναι από αυτή τη διάδα των οδηγών ο πιο γρήγορος. Από ό,τι δείχνουν λοιπόν τα χρονόμετρα, μάλλον ο Γιούγκερσον πάει για να είναι ο ταχύτερος. Όντως είναι 8 δέκατα ταχύτερος με χρόνο 1.43.6. Πρώτος λοιπόν ο Γιούγκερσον 1.43.6 με 8 δέκατα πίσω για Yamamoto. Ο Καρανικόλας είναι 8 δευτερόλεπτα τρίτος και ο Ρουστέμις τα 8,3 δευτερόλεπτα τέταρτος. Τώρα περιμένουμε λοιπόν το τρίτο ζευγάρι. Το τρίτο ζευγάρι και βλέπουμε ορισμένα πλάνα εντυπωσιακά από τον Γιούγκερσον με το ασημί Ford Fiesta Rally 2. Επίσημη συμμετοχή είναι αυτή τη στιγμή της Ford M Sport. Είναι η ομάδα, η βρετανική ομάδα που βρίσκεται πίσω από τη συμμετοχή της Ford στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Rally εδώ και πολλές δεκαετίες. Στα πλάνα μας έχουμε τον Γιούγκερσον, ο οποίος δίνει τις πρώτες του συνεντεύξεις μετά το πέρας της υπερηδικής των 1,8 χιλιόμετρων περίπου που διεξάγεται στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ένας διαμορφωμένος χώρος όπου δόθηκε στη Motorsport Greece για να φτιάξει την υπερηδική που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και διεξάγεται το Eco Rally Acropolis 2026. Και τώρα ο συμπαθής Ιάπωνας μέσα στα χαμόγελα, ο Yamamoto, που είπαμε ότι είναι μέλος της Toyota Gazoo Racing, μία ομάδα που προωθεί ιαπωνικά ταλέντα για να φτάσουν στις κορυφαίες θέσεις του WRC και γιατί όχι του πρωταθλήματος. Ελαφρώς ιδρωμένος ο Yamamoto, λέει τα δικά του, δυστυχώς δεν τον ακούμε, δεν μπορούμε να τον ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει, ευχαριστημένος δείχνει, ο συνοδηγός δίνει την καρτέλα για να γραφεί ο χρόνος και τώρα έχουμε το τρίτο πλήρωμα, γνωστοί μας είναι τα δύο πληρώματα που ακολουθούν, είναι ο Green Smith, ο ένας με το Toyota Yaris Rally 2, παλιά ήταν επίσημος οδηγός της Ford με τα Fiesta πριν περάσει στα Toyota Yaris Rally 2 και στην άλλη μεριά ξεκινήσανε λοιπόν, έχουμε τον Solans, ένας Ισπανός με ιδιαίτερο ταλέντο και ο Βρετανός Green Smith με το Toyota Yaris Rally 2. Ο Solans τρέχει με Skoda Fabia RS Rally 2. Ισπανός ο ένας, Βρετανός ο άλλος. Ισπανός με τσέχικο αυτοκίνητο, Βρετανός με ιαπωνικό αυτοκίνητο. Για να δούμε λοιπόν σε αυτή τη μάχη ποιος θα είναι το ταχύτερο πλήρωμα. Εντυπωσιακά περάσματα από τον Green Smith με το κόκκινο μαύρο Toyota Yaris Rally 1. Εντυπωσιακά τα πλάνα με το νούμερο 28 στις πόρτες, ο οποίος δριφτάροντας για να στρίψει στο κλειστό κομμάτι της πίστας στην Φουρκέτας. Και βλέπουμε και τον Solans με το άσπρο πράσινο Skoda Fabia RS Rally 2 σε επίσης εντυπωσιακά πλάνα να δριφτάρει. Ταλέντο θεωρεί το Solans, έτσι, έχει μεγάλη εμπειρία και δεν αποκλείεται να είναι και ο νικητής της κατηγορίας Rally 2. Βέβαια, όπως έχουμε πει, ο αγώνας έχει πάρα πολύ ψωμί ακόμα. Να τελειώσει λοιπόν και αυτή η διπλέτα των πληρωμάτων και να κάνουμε πάλι μία ζωντανή μετάδοση από το Ελλήνικο, όπου διεξάγεται η υπερειδική, και να μας πει τις πρώτες εντυπώσεις ο Νίκος Τσάδαρης, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί. Εμείς είμαστε ζωντανά από τα στούντιο του Break FM σε 100,8, ο οποίος μαζί με το Λαμία FM 96,2 και το Ράδιο Αρκάδια 93,8 είναι τα τρία επίσημα ραδιόφωνα του Eco Rally Ακρόπολης 2026, όπου από αύριο το πρωί, δηλαδή από αύριο που είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα εκπέμπουμε ζωντανά από το Service Park στο Λουτράκι. Μπορούμε, κύριε Ναστούλη, να κάνουμε μια επαφή με τον Νίκο τον Τζάδερη που μας περιμένει στο Ελληνικό, τώρα που το τρίτο πλήρωμα, η τρίτη διάδα πάει για να τερματίσει και βλέπουμε ορισμένα πλάνα. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα με τον Νίκο, τον Τζάδαρη. Λοιπόν, Νίκο, για πες μας λοιπόν μετά από τις τρεις διάδες πώς έχει εξελιχθεί και ο κόσμος πώς είναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε ξεκινήσει. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι το τέταρτο ζευγάρι μέσα στην ειδική. Ένας από τους δύο είναι ο αγαπημένος ο Ανδρέας Μίκελσεν.
0: Ναι, είναι πολύ καλός οδηγός και είναι ένα από τα φαβορί για την κατηγορία, έτσι, με Skoda Fabia RS Rally 2.
1: Ακριβώς. Επίσης, ο άνθρωπος που έχει κάνει την ταχύτερη διαδρομή μέχρι τώρα, ο Γιάν Σολάνς, οδηγεί επίσης Skoda Fabia.
0: Ταλέντο ισπανικό αυτό, ταλέντο ανερχόμενο ισπανικό.
1: Ακριβώς την τρίτη του χρονιά στο WRC2, είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς αυτής της κατηγορίας. Και βέβαια, οι χρόνοι που έκαναν οι δύο Έλληνες, ο Νότας Καρανικόλας και ο Παναγιώτης Ρουστέμης, σε σχέση με τους χρόνους που κάνουν οι επαγγελματίες στον οδηγείο του WRC2, δείχνει και το χάος που υπάρχει μεταξύ των επαγγελματιών και των Ελλήνων εραστεχνών, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς όπως το είπες, και να πούμε ότι αντίπαλος του Ανδρέα Μίλκερσεν είναι μια άλλη ελπίδα από την Εστονία, ο Βίβρης, έτσι, ο οποίος είναι φίλος του Ο Τάνακ, και ο Τάνακ τον προωθεί στο WRC.
1: Ναι. Είναι προστατευόμενος αυτό που λέμε της εστονικής μαφίας.
0: Ακριβώς.
1: Εισαγωγικά το μαφίας, έτσι.
0: Ναι. Πολύ ωραία εικόνα αυτή που βλέπουμε τα δύο Skoda RS Rally 2 και σε ίδια χρώματα, Μίκελσεν και Βίβρης. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε, Νίκο, έτσι, σε αυτοί οι δύο πολύ καλοί οδηγοί, ποιος θα είναι ο ταχύτερος συνδυασμός.
1: Γιάννη, κοίταξε, για να λέμε την αλήθεια, η υπερητική διαδρομή δεν δείχνει ούτε ποιος είναι ο καλύτερος, ούτε ποιος είναι ο πιο γρήγορος σε σχέση με την πορεία του αγώνα.
0: Σαφώς.
1: Δεν πάει να είναι ένα σόου πάνω απ' όλα, με πολύ μεγάλους κινδύνους να γίνει ζημιά. Σου θυμίζω πρόπερση στο ΟΑΚΑ, ο Μίκελσεν, στα πρώτα 50 μέτρα της διαδρομής, χτύπησε το αυτοκίνητο, κάτι που του κόστησε ουσιαστικά τον αγώνα, γιατί μετά κέρδιζε όλες τις ειδικές διαδρομές, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα.
0: Μην ξεχνάμε όμως ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις και μπορεί ο χρόνος στην υπερειδική, όσο μικρή ως και να είναι και όσο μικρές διαφορές, να έχει έκβαση σε ό,τι αφορά τον τελικό νικητή.
1: Ναι, έχει συμβεί αυτό. Έχουν συμβεί αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που μεταξύ τους πληρώματα έχουν διαφορές ενός, δύο, τριών δευτερολέπτων. Βέβαια, μπορεί να προκύψουν μέσα στην υπερειδική.
0: Και μην ξεχνάμε ότι στους αγώνες βασιλεύει η ανατροπή. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα στάνταρ, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο μέχρι την τελευταία στιγμή όπου ο νικητής θα ανέβει στη ράμπα και θα την κρίσει την καρό σημαία του τερματισμού. Μέχρι εκεί όλα παίζονται. Και να σου θυμίσω, δύο φορές ο Οζιέ που πήγαινε για τη νίκη και τις δύο φορές εγκατέλειψε στις τελευταίες ειδικές διαδρομές του περσινού και του προπέρσινου Ράλι Ακρόπολης. Τη μία φορά από ανατροπή και την άλλη φορά από σπασμένη πίσω δεξιά ανάρτηση.
1: Ειδικά το Ράλι Ακρόπολης είναι ο αγώνας των ανατροπών και είναι ο αγώνας που μισεί τα φαβορί για αρχή. Σπάνια, αν θυμάμαι μία ή δύο φορές στην 70χρονη ιστορία του, το φαβορί έχει κερδίσει το αγώνα.
0: Λοιπόν, και να σου πω αυτή τη στιγμή ότι ο Μίκελς είναι ο ταχύτερος, 2,1 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον Βίβρου. Έφυγε αυτή τη στιγμή η εικόνα και δεν έχω το χρόνο, Νίκο, να δω.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σου πω εγώ. Ο ταχύτερος μέχρι στιγμή στην διαδρομή είναι ο Μίκελσεν, ο οποίος είναι 7-10 δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Σόλας. Και τρίτος είναι ο Γιούργιασον. Με λίγα λόγια έχουμε για μια μοναδική, δύο Σκόντα Φάμπια και ένα Ford Fiesta μέχρι στιγμής.
0: Η μάχη λοιπόν έχει ξεκινήσει και σε αφήνουμε και σε πάλι θα βγούμε στον αέρα εφόσον δούμε τα πρώτα πληρώματα με τα Rally 1, να δούμε πως είναι η ατμόσφαιρα, πως έχει εξελιχθεί όλη η ατμόσφαιρα.
1: Γιάννη, πριν κλείσουμε θα σου πω το ευχάριστο ότι τελικά ο κόσμος έχει γεμίσει σχεδόν την περιοχή της υπερδικής, τόσο στην κερκίδα των ανεπισήμων, αυτή τη ράμπα δηλαδή που έφτιαξαν οι άνθρωποι που της ανάπλασης του ελληνικού, όσο και τις κερκίδες των προσκεκλημένων των εταιριών που χορηγούν τον αγώνα αλλά και του Υπουργείου.
0: Το Eco Rally Ακρόπολης είναι στην καρδιά των Ελλήνων, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γεμίσει η υπερδική. Όπερ και γένετο.
1: Σε λίγα λεπτά.
2: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
6: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
0: Eco Rally Ακρόπολης 2026 και ζωντανά από τα στούντιο του Break FM, αλλά και ζωντανά από τη Λαμία FM 96,2, τα επίσημα ραδιόφωνα του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και μαζί και με το Ράδιο Αρκάδια 93,8. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία μονομαχία μεταξύ Λάντσια και Σκόντα. Βλέπουμε το Λέο Ροσέλ, ο οποίος το πρωί σε shake down αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα. Ήρθε όμως πίσω στο λουτράκι και οι μηχανικοί το έφτιαξαν, τον ετοίμασαν με αντίπαλο μια ιταλική ελπίδα, το Ρομπέρτο Νταπρά, με Σκόντα Φάμπια RS Rally 2. Μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε λοιπόν μια Λάντσια στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ολοκλήρωσαν λοιπόν και οι δύο και βλέπουμε με τον ο Λέο Ροσέλ ήταν πρώτος 1.42.2, ο ταχύτερος αυτή τη στιγμή στην υπερδική, με 5 δέκατα διαφορά ο Νταπρά και τρίτος είναι ο Μίκελσεν με ένα δευτερόλεπτο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τη Λάντσια Y AKF Integrale να ολοκληρώνει την υπερδική στο ελληνικό. Είναι το αυτοκίνητο του ομίλου Stellantis που τρέχει στο WRC. Μέχρι πέρσι ήταν το Citroën C3 Rally 2. Η Citroën πήγε στη Φόρμουλα E, την ηλεκτρική φόρμουλα, και έδωσε το δαχτυλίδι στη Λάντσια με το Ύψιλον ΑΚΕΦΕ Integrale Rally 2. Λάντσια στην Ελλάδα δεν έχουμε, ίσως αργότερα, παλιά υπήρχε, τώρα όμως που ανήκει στον Όμιλο Στελάντης δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεία Λάντσια στην Ελλάδα. Στους δέκτες βλέπουμε το Λέο Ροσέλ να χαμογελάει μετά την περιπέτεια που πέρασε το πρωί με πρόβλημα στο μοτέρ, αλλά οι μηχανικοί γάτι της Λάντσια έκαναν τις κινήσεις και επιδιόρθωσαν τη βλάβη που είχε εμφανιστεί στο πρωί στο Shakedown, σε μια πάρα πολύ ωραία ειδική διαδρομή, η οποία να πούμε ότι η οργάνωση την είχε υπερφροντίσει με τουαλέτες και κάδους απορριμμάτων. Συγχαρητήρια σε αυτό, και για μια ακόμη φορά να υπενθυμίσουμε στους φίλους των αγώνων που θα πάνε αύριο το πρωί στις ειδικές διαδρομές, αύριο την Παρασκευή, μεθαύριο το Σάββατο και αντιμεθαύριο την Κυριακή, προσοχή στα δάση, όχι φωτιές, όχι μπάρμπεκιου, και πάνω απ' όλα παιδιά μαζεύουμε τα απορρίμματά μας, διότι εμείς οι ίδιοι θα είμαστε του χρόνου στις ειδικές διαδρομές και εμείς θα δούμε τα απορρίμματα που θα αφήσουμε φέτος. Και μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να ακυρωθεί καμιά ειδική διαδρομή. Η FIA δεν κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Θα πρέπει να καθόσαστε σε σωστά σημεία, να βλέπετε τα αυτοκίνητα και όχι να είναι γυρισμένοι πλάτη σας και να τα βλέπετε όταν φεύγουν, διότι μπορεί να συμβεί κάτι. Οπότε να είστε έτοιμοι να αφήσετε το πόστο σας και να πάτε κάπου αλλού. Έτσι, εφόσον καθόσαστε σε ασφαλή σημεία. Μην ξεχνάμε ότι τα αυτοκίνητα πάνε με τρομερές υψηλές ταχύτητες. Έτσι, αυτός είναι ο ρόλος τους. Πρέπει να κινηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις ειδικές διαδρομές, οι οποίες είναι κλειστές, έτσι, για να κάνουν τον ταχύτερο χρόνο στις υπηρετικές διαδρομές. Διότι το σύνολο των χρόνων σε συνδυασμό με τις ποινές θα είναι αυτές που θα φέρουν το πλήρωμα στο πρώτο σκαλί του βάθρου, και στο δεύτερο και στο τρίτο και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν μία φιλανδογαλλική μονομαχία. Βλέπουμε τον αδερφό του Λέο Ροσέλ, τον Γιώχαν, με μια φιλανδική ελπίδα, το Ρούπε Κορχόνεν, με Λάντσια Ύψιλον ΑΚΕΦΕ Integrale το Ροσέλ και με το Γιώτα Γιάρης Rally 2 το Κορχόνεν. Να πούμε ότι το Γιώτα είναι επίσημος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης και έχει διαθέσει στην οργάνωση περισσότερα από 50 αυτοκίνητα. Από το μικρό iGo Hybrid που πριν λίγο ήρθε στη χώρα μας, είναι το πρώτο αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας με σύστημα υβριδικό, μέχρι το βασιλιά των off-road, το Land Cruiser, καθώς και διάφορα Yaris, Yaris Cross, Corolla, CHR και Hilux. Και να θυμίσουμε ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία της υπερηδικής, είδαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην υπερηδική, αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν τον Γιώχαν Ροσέλ να έχει κάνει ένα τετακέ και να χάνει πάρα πολύ χρόνο απέναντι από τον Κορχόνεν. Και όμως ο Ροσέλ συνεχίζει, γιατί είχασε πάρα πολύ χρόνο με το τετακέ το οποίο έκανε. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην υπερηδική το Γιώτα Hilux ηλεκτρικό. Επανάσταση στα pickups. Και αυτή την επανάσταση στην Ευρώπη τη φέρνει το Γιώτα με το νέο pickup Hilux. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε πλάνα από την υπερηδική. Μπροστά μας περνάει ο Ροσέλ με το Dinan, με το άσπρο κόκκινο μαύρο Λάντσια Ύψιλον ΑΚΕΦΕ Integrale. Και στα άλλα πλάνα βλέπουμε το φιλαρδό Κορχόνεν με το Βίνικα, με το μπλε το Γιώτα Γιάρης Rally 2. Νεαρός, πολλά υποσχόμενος, συμμετέχει και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, και να δούμε αυτή τη στιγμή πώς έχει διαμορφωθεί η γενική κατάταξη μετά από όλα αυτά τα πληρώματα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ροσέλ είναι ο πιο γρήγορος. Δεύτερος είναι ο Λέο Ροσέλ. Τρίτος είναι ο Νταπρά. Μετά ακολουθεί Μίκελσεν, Σόλανς, Γιούγκερσον, Κορχόνεν, Βίβρις, Γιαμαμότο, Γκρίσμιθ, Καρανικόλας και Ρουστέμις. 12 αυτοκίνητα έχουν συμπληρώσει την υπερηδική στο ελληνικό 1,8 χιλιόμετρων. Να κάνουμε, να ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
7: Ένα όνομα.

0: coming.
1: Echo Real Acropolis 2026, ζωντανά από την Εμπελιδική, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το πρώτο αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally 1, το Hyundai i20 Rally 1 με τον Daniel Sordo και το Candido Carrera. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας που παίρνει μέρος στην Εμπελιδική του Echo Real Acropolis 2026. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πόσο πιο γρήγορα είναι αυτά τα αυτοκίνητα, τα Rally 1, σε σχέση με τα Rally 2 που βλέπαμε μέχρι στιγμής. Αντίπαλος του Sordo είναι ένας άλλος Ισπανός, μεγάλη ελπίδα και αυτός, ο νεαρός Αλεθάνατο Κοχών, με το Toyota Yaris Rally 2. Κασόν λοιπόν, όχι Κοχών, Σασόν Κασόν, συγγνώμη για τα λάθη, συμβαίνουν αυτά, έτσι, Ισπανοί. Να δούμε λοιπόν τι διαφορές θα κάνει ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Yaris, ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally 1, όπως είναι το Toyota i20 Rally 1 με τον Danny Sordo, απέναντι στον Κασόν, ο οποίος οδηγεί ένα Toyota Yaris Rally 2. Μεγάλες οι διαφορές των δύο αυτοκινήτων, δεν τίθεται θέμα, απλώς έτσι να έχουμε ένα, ας το πούμε, μια τάξη μεγέθους, ποια θα μπορεί να είναι η διαφορά των δύο αυτών αυτοκινήτων στα 1,8 χιλιόμετρα που είναι της υπερειδικής. Έτσι. Μπορεί να βολευτεί το Rally 2 σε μια κλειστή ειδική διαδρομή όπως είναι η υπερειδική απέναντι στα Rally 1. Τα χρονόμετρα θα μιλήσουν. Τα χρονόμετρα θα μιλήσουν. Και όμως ο Sordo είναι ταχύτερος στο 1,40,7 με 2,5 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Κασόν. Δεύτερος είναι ο Ροσέλ, 4 δέκατα διαφορά από τον Sordo. 1,47 είναι λοιπόν ο Sordo χρόνος, με 4 δέκατα διαφορά πίσω ο Ροσέλ με το Lancia Y AKF Integrale Rally 2. Εντάξει, στενή ειδική διαδρομή, κλειστές φουρκέτες, 1,8 χιλιόμετρα, πόση διαφορά να κάνεις. Αύριο θα γίνει ο χαμός, αύριο που ξενυχτάει η δράση στα χώματα της στερεάς Ελλάδας, που θα ξεκινήσουν από την Ιταία για να επιστρέψουν στο Λουτράκι, αύριο Παρασκευή 26 του μήνα. 27 του μηνός θα ξεκινήσουν από το Λουτράκι για την Πελοπόννησο, πρώτη φορά διεξάγεται φέτος, και θα τερματίσει το Ακρόπολης 27 του μήνα την Κυριακή με δύο ειδικές διαδρομές πάνω από την Κορινθία. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας τον Danny Sordo, Ισπανός, πολύ έμπειρος οδηγός, δίνει πάντα βαθμούς πολύτιμους στην ομάδα την οποία τρέχει, που τα τελευταία χρόνια είναι η Hyundai, και βλέπουμε ορισμένα πλάνα και από τον Κασόν με το κόκκινο άσπρο Toyota Yaris Rally 2. Να πούμε ότι σε όλη τη διαδικασία της υπερειδικής τα πληρώματα θα τρέχουν 2-2, παράλληλα δηλαδή, προσφέροντας ένα υπερθέαμα στους θεατές που έχουν καλύψει κάθε εκατοστό της υπερειδικής στο ελληνικό. Νεαρός ο Κασόν, κάνει πολλούς αγώνες, είναι επίσημη συμμετοχή της Toyota Ισπανίας, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν δύο ελληνικά πληρώματα. Βλέπουμε το Λάμπρον Αθανασούλα με τον Κώστα Σούκουλη με Hyundai i20 Rally 2, και απέναντι το Ζουρντάν Σερδερίδη με τον Μικλό με το κίτρινο Ford Puma Rally 1. Rally 2 για το ελληνικό πλήρωμα, το Hyundai, το γαλάζιο Hyundai, και Rally 1 για τον ελληνικής καταγωγής αλλά που διαμένει στο Βέλγιο, Ζουρντάν Σερδερίδη. Για να δούμε λοιπόν εδώ ποια θα είναι η διαφορά. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία και βλέπουμε πολύ ωραία πλάνα με το κίτρινο Puma Rally 1 του Σερδερίδη, και στην απέναντι πλευρά το Λάμπρο Αθανασούλα με τον Κώστα Σούκουλη με το Hyundai i20 Rally 2. Και τα δύο πληρώματα στην οροφή φέρνουν την ελληνική σημαία. Ωραία πλάνα από το Σερδερίδη που γλιστράει σε όλο το πλάτος της υπερειδικής, της στενής υπερειδικής. Και τα δύο αυτοκίνητα, όπως είπαμε, έχουν την ελληνική σημαία στην οροφή. Λάμπρος Αθανασούλας Κώστας Σούκουλης με Hyundai i20 Rally 2, Ζουρντάν Σερδερίδης Φερντερίκ Μικλό με Ford Puma Rally 1. μεγάλες οι διαφορές των δύο αυτοκινήτων. Το ένα, όπως είπαμε, είναι στην κατηγορία Rally 2 και το άλλο στην κατηγορία Rally 1. Που η Rally 1 είναι η top κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Eco Rally Ακρόπολης 2026, ο 8ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, είναι κομβικός ο αγώνας για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Μπορεί ο νικητής του Eco Rally Ακρόπολης 2026 να είναι και ο φετινός πρωταθλητής, ανάλογα βέβαια πώς θα τερματίσουν και οι υπόλοιποι. Και μην ξεχνάμε ότι στους αγώνες βασιλεύουν οι ανατροπές. Ωραία πλάνα με το Λάμπρο Αθανασούλα στις οθόνες μας. Δριφτάρει πολύ ωραία το κορεάτικο αυτοκίνητο. Και να δούμε τώρα ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πληρωμάτων. Το ένα αμυγός ελληνικό και το άλλο με Έλληνα ελληνικής καταγωγής οδηγό με Βέλγο συνοδηγό. Ολοκλήρωσαν λοιπόν την προσπάθειά τους. Να δούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ποιος ήταν ο ταχύτερος από τους δύο. Να θυμίσουμε ότι πρώτος ταχύτερος από όλους στις 16 διελεύσεις είναι ο Σόρντο, ακολουθεί ο Ροσέλ και ο άλλος αδελφός ο Ροσέλ ο Λίο, ενώ μεταξύ Σερδερίδη και Αθανασούλα ο Σερδερίδης δεν ήταν ταχύτερος κατά, να βγουν και οι χρόνοι, ήταν ταχύτερος του Αθανασούλα μερικά δέκατα. Όμως όπως έχουμε πει, η μάχη θα ξεκινήσει αύριο στις κομμάτινες ειδικές του Eco Rally Ακρόπολης 2026, εκεί που ξεκινάει και η δράση. Βλέπουμε λοιπόν στα πλάνα μας το Λάμπρο Αθανασούλα, ένα παιδί από το Λουτράκι που έχει κάνει πολλές καλές εμφανίσεις στο παρελθόν, με δίπλα τον Κώστα Σούκολη με Hyundai i20 Rally 2. Πολύ ωραία πλάνα στις οθόνες μας με το γαλάζιο κόκκινο μαύρο Hyundai i20 Rally 2. Και τώρα στις οθόνες μας βλέπουμε τον ελληνικής καταγωγής που διαμένει στο Βέλγιο, επιχειρηματία Ζουρντάν Σερδερίδη, που είναι μέσα στα γέλια. Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο λόγος που γελάει, αλλά εντάξει, κάθιδρος και προχωράμε. Και δίπλα του ο Βέλγος συνοδηγός Φεντερίκ Μικλό. Το Ford Puma Rally 1, που είναι της top κατηγορίας, είναι βαμμένο σε κίτρινα χρώματα, θυμίζοντας ταξί. Και τώρα βλέπουμε ένα άλλο εντυπωσιακό δίδυμο, Martin Seisk με Ford Puma Rally 1, απέναντι στο Σάμι Παγιάρη με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. Δύο πληρώματα που μπορεί κάποια από τα δύο να είναι και ο νικητής του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Διότι ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρουν οι χρόνοι των ειδικών διαδρομών. Martin Seisk λοιπόν με Ford Puma Rally 1 απέναντι στο Σάμι Παγιάρη με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. Σάμι Παγιάρη με το Γιώτα Γιάρης Rally 1 απέναντι στον Martin Seisk με Ford Puma Rally 1, ο οποίος κάνει περιορισμένο πρόγραμμα. Δηλαδή περιορισμένες εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally. Ενώ ο Σάμι Παγιάρη είναι επίσημη συμμετοχή της Toyota Gazoo Racing και για τους 14 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πολύ ωραία πλάνα λοιπόν με τα κορυφαία αυτοκίνητα της κατηγορίας, τα Rally 1, κόκκινο άσπρο μαύρο Toyota Yaris Rally 1 για το Σάμι Παγιάρη, στα ίδια χρώματα περίπου και το Ford Puma Rally 1 για τον Seisk. Πολύ ωραία πλάνα. Τώρα έχει αρχίσει η δράση στην υπερειδική λόγω των αυτοκινήτων της κατηγορίας Rally 1. Δριφτάρει πολύ ωραία ο Seisk στις οθόνες μας. Τσιμπάει και λίγο το χειρόφρενο για να στρίψει σε μια κλειστή φουρκέτα. Φρένα εντυπωσιακά. Έτσι. Εντυπωσιακές είναι επίσης και οι διαδρομές των αναρτήσεων που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά που βλέπουμε στο Eco Rally Ακρόπολης τα αυτοκίνητα αυτή της κατηγορίας. Γιατί του χρόνου έχουμε τους νέους κανονισμούς που θα ισχύσουν από το 2027 και τα αυτοκίνητα αυτά περνάνε στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι ο Παγιάρη ήταν ταχύτερος από όλους 1.39,4 και έδωσε 2,3 δευτερόλεπτα στο Σέσξ. Λοιπόν, πρώτο χρόνο ο Παγιάρη, 1.39.4, δεύτερος είναι ο Σόρντο και τρίτος είναι ο Μάρτιν Σέσξ. Μέχρι στιγμής είναι τα αποτελέσματα από τα 18 πληρώματα που έχουν ολοκληρώσει την υπερειδική στο ελληνικό σε σύνολο 58 πληρωμάτων. Να κάνουμε όμως μία σύνδεση ζωντανή με τον Νίκο τον Τζάδαλη που είναι στην υπερειδική να μας πει πώς είναι η ατμόσφαιρα καθώς εμφανιστήκανε τα πρώτα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1. Αγαπητέ Γιώργο, μπορούμε να συνδέσουμε, να συνδεθούμε με τον Νίκο τον Τζάδαλη να μας πει πώς είναι η ατμόσφαιρα. Έκο Ράλι Ακρόπολης λοιπόν 2026 και ξανά ζωντανά από την υπερειδική που στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου είναι ο Νίκος Τσάδαλης να μας πει ποια είναι η ατμόσφαιρα, Νίκο, μετά τα πρώτα αυτοκίνητα της top κατηγορίας τα Ράλι 1.
0: Έχει ζεσταθεί η ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 10ο ζευγάρι. Είναι ο Ιρλανδός Μακέρλι με Ford Focus και ο Γάλλος Adrien Fourmeau με Hyundai i20. Είναι το ζευγάρι που θα ξεκινήσει σε λίγο. Μέχρι στιγμής 18 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει την υπερειδική διαδρομή. Πρώτο χρόνο
1: ο Παγιάρη.
0: Ο Σάμι Παγιάρη με πολύ μικρή διαφορά από τον Ντάνι Σόρντο. Και επίσης πολύ μεγάλη διαφορά από τον Γιωχάνο Σέλ που είναι τάξη αστυνομία.
1: Ακριβώς.
0: Ακούστε τον θόρυβο τώρα, ακούστε τον θόρυβο των δύο αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν ακούγεται ο θόρυβος.
1: Δεν ακούμε, Νίκο, πολύ λίγο ακούμε. Τώρα ακούμε λίγο. Λοιπόν, Φορμό.
0: Το Ford Puma, Γιάννη.
1: Ναι.
2: Ο Σάμι Παγιάρη που ήταν στο
0: Φορμό με το i20 είναι ζευγάρι. Με τον Ιρλανδό Μακέρλι.
1: Με Ford Puma Rally 1.
0: Μεγάλη διαφορά οδήγηση. Ο Φουρμό αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο 1 στην βαθμολογία οδηγός της Hyundai. Ο Μακέρλι προσπαθεί να δικαιολογήσει την παρουσία του στο WRC.
1: Ιρλανδός, ο οποίος βρίσκεται στο WRC υποστηριζόμενος από την Ομοσπονδία της Ιρλανδίας.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Armstrong, τον άλλο οδηγό της Ford.
1: Ο οποίος να πούμε ότι άλλαξε μοτέρ, έτσι. Θυμάσαι, shake down, ρετάρισε το αυτοκίνητο και στο λουτράκι αλλάξανε μοτέρ.
0: Όπως ακριβώς το λες, ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω για να μην εκπλήσονται οι ακροατές μας είναι ότι σε αυτήν εδώ την πολύ μικρή, στενή και κλειστή διαδρομή οι διαφορές μεταξύ των αυτοκινήτων Rally 1 και Rally 2 μειώνονται πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι...
0: Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε τον Γιωχάνο Ρωσέλ που οδηγεί αυτοκίνητο του WRC 2 πάνε μέχρι στιγμή στην τρίτη θέση της κατάταξης παρότι 5 Rally 1 έχουν κάνει την ειδική.
1: Ναι, γιατί όπως είπες είναι πάρα πολύ στενή, είναι μικρό το πλάτος και ενδεχομένως τα Rally 2 να βολεύονται καλύτερα. Όμως μην ξεχνάμε ότι η δράση ξεκινάει αύριο το πρωί με το πρώτο σκέλος στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας.
0: Ακριβώς, Γιάννη, ολοκλήρωσαν αυτή τη στιγμή ο Φουρμό με το Μακέρλι.
2: Ο Φουρμό, θα
0: ο Φουρμό ήταν μπροστά με διαφορά από το Μακέρλι και βλέπω ότι τελικά λοιπόν, δεν κατάφερε να περάσει το χρόνο που έκανε ο Σάμι Πάγιαρη.
1: Ο Σάμι Πάγιαρη εξακολουθεί να είναι πρώτος με χρόνο 1.39.4. Είναι ο ταχύτερος και ο Φορμό είναι 7 δέκατα πίσω από τον Πάγιαρη. 7 δέκατα.
0: Να πούμε, Γιάννη, ότι για αυτούς τους οδηγούς σε αυτή την τόσο μικρή ειδική διαδρομή τα 7 δέκατα είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι μικρή διαφορά.
1: Εντάξει. Διαφορά είναι και όπως είπαμε και πριν, για σκέψη λοιπόν τα 7 δέκατα να κρίνουν τον τελικό νικητή στο Eco Rally Acropolis 2026.
0: Γιάννη, τώρα έχουμε τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή σε Μπαστιάνο Ροσιέ με τον Γιώτα Γιάννη και τον πρωταθλητή του 2024 Τιερή Νεβίλ με Hyundai i20.
1: Να σε αφήσουμε λοιπόν να σε απολαύσεις και θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι με μια ακόμα ζωντανή μετάδοση από την υπερειδική στο ελληνικό.

Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Echo Rally Ακρόπολης 2026 και αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο πληρώματα που θεωρητικά πάντα, διότι τίποτα δεν είναι σίγουρο σε ένα Rally Ακρόπολης, σε έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σεμπάστιαν Οζιέ, 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, μαζί με το Λαντέ και από την άλλη μεριά Νεβίλ Βιντάγκε με Hyundai i20 Rally 1. Οζιέ λοιπόν με το Γιώτα Γιάρης Rally 1 απέναντι στο Νεβίλ με Hyundai i20 Rally 1. Ο 9 φορές λοιπόν παγκόσμιος πρωταθλητής στον μία φορά παγκόσμιος πρωταθλητής Βέλγο. Για να δούμε λοιπόν εάν στο φετινό Rally Ακρόπολης θα είναι η σειρά του Οζιέ να κερδίσει. Κάθος έχει κερδίσει μόνο μία φορά με Citroën 10-12 χρόνια πριν, ενώ το 2024 και το 2025, ενώ βρισκόταν σε διαδικασία νίκης, τη μια φορά εγκατέλειψε αποσπασμένη πίσω ανάρτηση το 2024 και το 2025 του πάρει στην τελευταία ειδική διαδρομή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν τρομερά πλάνα στους δέχτες μας με Thierry Neuville, με Hyundai i20 Rally 1 και απέναντι τον Sebastian Ogier με το Toyota Yaris Rally 1. Πολύ ωραία πλάνα αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο top οδηγούς, παγκόσμιους πρωταθλητές, έτσι είδωλα της σημερινής εποχής, που κάποιο από τα δύο είδωλα αυτά μπορεί να σηκώσουν την κούπα και τις σαμπάνιες στο πρώτο σκαλί του Βάθρου την Κυριακή το μεσημέρι, ολοκληρώνοντας το Echo Rally Ακρόπολης 2026. Αυτή τη στιγμή στο Echo Rally Ακρόπολης ο Ζιέ είναι ο πιο παλιός οδηγός. Με τα Citroën τον θυμάσαι. Μπράβο κύριε Ναστούλη. Λοιπόν, ο Ζιέ λοιπόν 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Το 2026 ξεκίνησε με στόχο να κερδίσει το 10ο παγκόσμιο τίτλο. Δεν το έχει πάει καλά η χρονιά. Βέβαια, έχουμε ακόμα πολλούς αγώνες. Έχουμε ακόμα άλλους 7 αγώνες μαζί με το φετινό Echo Rally Ακρόπολης και όλα μπορούν να αλλάξουν. Για να δούμε λοιπόν εάν το Echo Rally Ακρόπολης θα του κάνει τη χάρη εντός εισαγωγικών να σηκώσει το πρώτο βραβείο. Πολύ ωραία πλάνα στα άλματα με τον Sebastian Ogier. Είδαμε και το χέρι του που άλλαζε ταχύτητες και στα πλάνα μας ο Thierry Neuville, ο Βέλγος Thierry Neuville, ο οποίος έχει κερδίσει το Rally Ακρόπολης. Λοιπόν, είναι επίσημος οδηγός της Hyundai. Από τότε που ξεκίνησε η Hyundai, πότε ήταν το 2000, μπερδεύτηκα τώρα, που ήταν ο Neuville, είναι επίσημος οδηγός εδώ και πάρα πολλά χρόνια της Hyundai. Ξεκίνησε με την πρώτη γενιά του i20 και είναι το νούμερο ένα οδηγός της Hyundai όλα αυτά τα χρόνια. Ο Βέλγος έχει κερδίσει το Rally Ακρόπολης, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2024, έτσι. Έρχεται πάντα στην Ελλάδα, δίπλα είναι ο Βιντάγκε, Βέλγος κι αυτός, έτσι, χαμογελαστός ο Νεβίλ, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το Rally Ακρόπολης ξεκινάει αύριο. Αύριο θα είναι η σκληρή μάχη με τα χρονόμετρα. Τώρα αυτό είναι ένα σόου που έγινε για άλλους λόγους και τώρα βέβαια η μεγάλη φίρμα του WRC, ο Sebastian Ogier. 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο πιο έμπειρος οδηγός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο WRC. Ταχύς σε κάθε ειδική διαδρομή, είτε είναι άσφαλτος, είτε είναι χιόνι, είτε έχει χαλίκι, είτε έχει βροχή. Και τώρα ένα άλλο δίδυμο, έτσι, επίσημος οδηγός της Toyota Gazoo Racing είναι ο Oliver Solberg με το Toyota Yaris Rally 1, γιος του πρωταθλητή Peter Solberg το 2003 και από την άλλη μεριά ο Armstrong με Ford Puma Rally 1, ο οποίος αντιμετώπισε το πρωί πρόβλημα στην υπερειδική και οι μηχανικοί του άλλαξαν το μοτέρ. Ωραία πλάνα λοιπόν με τον Oliver Solberg με το κόκκινο, άσπρο, μαύρο Toyota Yaris Rally 1 απέναντι στον Ιρλανδό Armstrong, ο οποίος υποστηρίζεται από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου οδηγώντας
το πολύχρωμο Ford Puma Rally 1. Πολύ ωραία πλάνα στην υπηρετική και ακόμα πιο ωραία πλάνα που βλέπουμε γεμάτες τις κερκίδες με τον κόσμο να απολαμβάνει από ασφαλή σημεία την ένταση και το υπερθέαμα του Eco Rally Ακρόπολης που διεξάγεται στην υπηρετική του ελληνικού. Μετά λοιπόν την υπηρετική στο Σύνταγμα, την υπηρετική στο Άκα, στην Πλατεία Νερού, στο Σύριο και στο Ζάπιο, για έκτη συνεχή χρονιά το Eco Rally Ακρόπολης διοργανώνει υπηρετική και αυτή τη φορά είναι διοργανωμένη στο ελληνικό. 6 χρόνια από τότε που το Eco Rally Ακρόπολης επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια WRC σε 6 διαφορετικές τοποθεσίες. Και μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινάει ο διαγωνισμός για 10 δωρεάν βιβλία «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος» του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, ένα βιβλίο, ένας τόμος αφήγησης ζωής 700 και πλέον σελίδων του γνωστού μας Υψηλάντης στις αρχές και στη συνέχεια ως Λεωνίδα, που έδινε υπεραξία ως συμμετοχή στα ελληνικά πληρώματα. Αύριο λοιπόν ένας διαγωνισμός με εύκολες ερωτήσεις γύρω από το WRC, με ιστορικές ας το πούμε ερωτήσεις. Δεν τις έχουμε ακόμα επιλέξει μαζί με τον Νίκο Τζάδαρη, αύριο θα τις επιλέξουμε ζωντανά από το Service Park στο Λουτράκι, όπου 10 φίλοι θα λάβουν δωρεάν το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου «Η ζωή μου στη Λεωρίδα προσπεράσματος», με υπογραφή του συγγραφέα. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στους δέχτες μας τον Άμστρομ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία της υπηρετικής. Το βλέπουμε αρκετά υδρωμένο. Όπως είπε και πριν ο Νίκος Τσάδαρης, κάνει πάρα πολύ ζέστη στο ελληνικό. Εμείς είμαστε στα στούντιο του Break FMNS 100,8, που είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026, μαζί με το Λαμία FMNS 96,2 και το Ράδιο Αρκάδια 93,8. Βλέπουμε πλάνα λοιπόν από το πολύχρωμο Ford Puma Rally 1 του Armstrong και αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας βλέπουμε τον Oliver Solberg, τον νικητή του Rally Monte Carlo 2026, του πρώτου αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος Rally. Είναι επίσημη συμμετοχή της Toyota Gazoo Racing. Και όταν λέμε επίσημη συμμετοχή, σημαίνει λοιπόν ότι θα δώσει το παρόν και στους 14 αγώνες. Ενώ ο ΣΓΕ, ο οποίος είναι και αυτός επίσημη συμμετοχή της Toyota Gazoo Racing, έχει περιορισμένο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια και επιλέγει στους αγώνες που θα πάει. Ένα άλλο ενδιαφέρον διπλό πλήρωμα είναι δύο Toyota Yaris Rally 1 με τους δύο οδηγούς που οδηγούν τη γενική βαθμολογία μέχρι στιγμής. Ο ένας είναι ο Βρετανός Έλφιν Evans, ο άλλος, και ο άλλος είναι ο Ιάπωνας Κατσούτα. Και οι δύο με το Toyota Yaris Rally 1. Ο Evans ήρθε στη χώρα μας και οδηγεί τη βαθμολογία στο φετινό WRC. Και ο Κατσούτα είναι δεύτερος με 10 βαθμούς διαφορά από τον Ουαλό. Και οι δύο λοιπόν είναι συμμετοχές της Toyota Gazoo Racing, έτσι, και οι δύο θα δώσουν το παρόν και στους 14 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έκανε ένα λάθος, η βαθμολογία μεταξύ Evans και Κατσούτα είναι στους 131 βαθμούς εδώ στο Ακρόπολης, ενώ ο τρίτος είναι ο Solberg με 102 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Toyota έχει φύγει πάρα πολύ μπροστά, καθώς έχει 370 βαθμούς, με δεύτερη τη Hyundai στους 243. Ωραία πλάνα στους δέχτες μας, με τον Κατσούτα και τον Evans να οδηγούν Toyota Yaris Rally 1 στα ίδια ακριβώς χρώματα. Για να δούμε λοιπόν αν αυτοί οι δύο θα κάνουν τους ταχύτερους χρόνους ή θα πλασαριστούν κάπου στη γενική κατατάξη. Να δούμε και τα δύο Yaris τρίψανε σχεδόν ταυτόχρονα.
πολύ ωραία πλάνα, έτσι, με, την, με τις επίσημες συμμετοχές αυτής της οβλής της οθόνης μας βλέπουμε τον Έλφι Evans με τον Σκοτ Μάρτιν, έτσι. Τα πλάνα δείχνουν και πως είναι μέσα ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally 1. Βλέπουμε τον Ουαλό, τον Evans στο άλμα της υπερηδικής και τις διαδρομές που έχει το Toyota Yaris Rally 1 με τα μεγάλα αεροδυναμικά βοηθήματα, τερματίζουν σιγά σιγά και στα πλάνα μας βλέπουμε τον Ιάπωνα Κατσούτα, έτσι. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Ζιέ, 1.31.2, δεύτερος είναι ο Κατσούτα, 1 δευτερόλεπτο αργότερος, τρίτος είναι ο Νεβίλ, 1,1 δευτερόλεπτα τρίτος, ο Παγιάρη τέταρτος, 1,2, ο Σόλμπερκ, 1,2 πέμπτος και προχωράει γενική κατάταξη. Συμπαθείς ο Κατσούτα, έτσι, κέρδισε το ράλι Κροατίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο Evans. Βλέπουμε λοιπόν στη βαθμολογία των οδηγών πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση είναι η πέμπτη οδηγή της Toyota. Και στη βαθμολογία των κατασκευαστών η Toyota έχει μεγάλη διαφορά από τη Hyundai, 370 βαθμούς η Toyota, 243 Hyundai. Να πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Eco Rally Ακρόπολης 2026 και να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το top 10 μετά από το top 10 της υπερειδικής που διεξάγεται στο ελληνικό. Λοιπόν, πρώτη η Osier Landé με το Toyota Yaris Rally 1 με χρόνο 1.38.2. Στη δεύτερη θέση ο Ιάπωνας Κατσούτα με τον Ιρλανδό Τζόνστον, επίσης με το Toyota Yaris Rally 1 με διαφορά 1 δευτερόλεπτο. Στη τρίτη θέση η Neville Vitage, η Βέλγη, με Hyundai i20 Rally 1 με διαφορά 1,1 δευτερόλεπτα από τον Osier. Τέταρτη, Παγιάρη Σαλμίνεν με το Toyota Yaris Rally 1 με διαφορά 1,2 δευτερόλεπτα από τον Osier. Ίδιο χρόνο έχουν και η Solberg Edmondson με το Toyota Yaris Rally 1 και αυτή. Στην έκτη θέση η Evans Martin με το Toyota Yaris Rally 1, 1,4 δευτερόλεπτα από την κορυφή, από τον Osier δηλαδή. Στην έβδομη θέση Formo Korea με Hyundai i20 Rally 1 με 1,9 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Osier. Στην 8η θέση ένα ακόμα Hyundai i20 Rally 1 η Sordo Carrera με χρόνο 2,5 δευτερόλεπτα από την κορυφή. Στην 9η θέση η Armstrong Bern με Ford Puma Rally 1 2,8 δευτερόλεπτα από την κορυφή και τη δεκάδα συμπληρώνει ο Ροσέλ με τον Τινάν με Lancia Y AKF Integrale Rally 2 με 2,9 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος δηλαδή από τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1, Rally 2. Αυτή είναι λοιπόν τα top 10 πληρώματα της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Τη πρώτη από τις 17 ειδικές διαδρομές. Η πρώτη αυτή υπερειδική είναι σε ασφάλτινο έδαφος με χωμάτινα λάστιχα, ενώ από αύριο οι υπόλοιπες 16 ειδικές διαδρομές θα είναι χωμάτινες. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
8: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
6: Break FM 100,8.
9: Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026 και συνεχίζεται η παράσταση του φετινού 8ου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι από τα στούντια του Break FM σε 100,8. Βλέπουμε λοιπόν ζωντανά, χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, λεπτό προς λεπτό, το Έκο Ράλι Ακρόπολης. Μέχρι μέσα από τις συχνότητες των...
6: Είστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
8: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
6: Break FM 100,8.
9: Echo Rally Acropolis 2026 και συνεχίζεται η παράσταση του φετινού 8ου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally από τα στούντια του Break FM σε 100,8. Βλέπουμε λοιπόν ζωντανά, χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, λεπτό προς λεπτό, το Echo Rally Acropolis μέχρι μέσα από τις συχνότητες των επισήμων ραδιοφώνων του Echo Rally Acropolis 2026.

0: Μαραθώνης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
2: Break FM 100,8.
3: Echo Rally Acropolis 2026 και συνεχίζεται η παράσταση του φετινού 8ου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally από τα στούντια του Break FM σε 100,8. Βλέπουμε λοιπόν ζωντανά, χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, λεπτό προς λεπτό, το Echo Rally Acropolis μέχρι μέσα από τις συχνότητες των επισήμων ραδιοφώνων του Echo Rally Acropolis 2026, που είναι ο Break FM σε 100,8, ο Λαμία FM σε 96,2 και το Radio Arcadia σε 93,8. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στους δέκτες μας βλέπουμε άλλο ένα ζευγάρι να είναι έτοιμο να πάρει εκκίνηση. Είναι ο Σαραζίν, γιος του Σαραζίν που τον έχουμε δει να την έχει με τα πρωτότυπα, καθώς και ένας Τούρκος, ο Αλί Τουρκάν, με Ford Fiesta Rally 2. Ο Σαραζίν είναι με Lancia Y AKF Integrale Rally 2. Ένας Γάλλος λοιπόν απέναντι σε ένα Τούρκο. Μία Lancia απέναντι σε ένα Ford. Ένα Ford απέναντι σε μια Lancia και ένας Τούρκος απέναντι σε ένα Γάλλο. Πολύ ωραία πλάνα λοιπόν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ γκάζι, ένταση, αδρεναλίνη. Και είναι εντυπωσιακά και σε αυτά τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 2 οι διαδρομές των αναρτήσεων. Έτσι, να πούμε ότι είναι η τελευταία χρονιά φέτος που θα δούμε τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1, καθώς από του χρόνου θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί για τα τόπα αυτοκίνητα. Πολύ ωραία πλάνα και με το Σαραζέν που οδηγεί ένα ακόμα Lancia Y AKF Integrale, μην ξεχνάμε ότι η Lancia είναι ένας τρίλος αγώνες, έτσι. Άλεν, Μπιαζιόν, Ρελ και ποιους άλλους να θυμηθούμε, και ο δικός μας Σιρόκο έχουν οδηγήσει Lancia Stratos, Delta, S4 στο δικό μας Rally Ακρόπολης πολλών δεκαετιών πριν. Φέτος λοιπόν η Lancia επανήλθε στο WRC. Ναι, μεν στην κατηγορία Rally 2, αλλά είναι επίσημη συμμετοχή του ομίλου Stellantis, όπου η Lancia είναι κάτω από την ομπρέλα του Γάλλο-Ιταλικού ομίλου. Ένας όμιλος που έχει 14 μάρκες. Στα πλάνα μας λοιπόν βλέπουμε τον Σαραζίν με το Lancia Y AKF Integrale Rally 2. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι τα λάστιγα τα οποία, το νούμερο των ελαστικών που θα χρησιμοποιήσουν τα πληρώματα της κατηγορίας Rally 1 θα είναι 38 συν 4 επιπλέον, τα οποία χρησιμοποίησαν μάλλον στην υπερειδική. 38 συν 4, όπως μάθαμε, θα είναι τα λάστιχα που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του Echo Rally Acropolis 2026 τα πληρώματα με αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1. Κύριε Λαστούλη, τι λέτε, να βγάλουμε τον Τζάδαρη να μας πει πώς είναι η ατμόσφαιρα μετά από τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε λοιπόν τον νεαρό Σαραζέν, έτσι, που ο πατέρας του έτρεχε με διάφορα αυτοκίνητα, αλλά και με Subaru στο WRC, αλλά και σε αγώνες πρωτοτύπων, σε πίστες όπως είναι και τα λοιπά. Και να κάνουμε ακόμα άλλη μία ζωντανή σύνδεση στην υπερειδική με τον Νίκο τον Τζάδαρη. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Και θέλω να μας πεις πώς ήταν η ατμόσφαιρα μετά από τα αυτοκίνητα, τα Rally 1 που εμφανίστηκαν και ανέβασαν την ατμόσφαιρα στο Θεό.
4: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πούμε ότι

0: Το αποκορύφωμα ήταν η κόντρα μεταξύ Σεμπαστιάν Οσιέ και Τιερί Νεβίλ. Ένα κοντιό ταγιάρης εναντίον ενός Hyundai i20. Ο Οσιέ έκανε με διαφορά το καλύτερο χρόνο μέχρι στιγμής από όλα τα αυτοκίνητα που έχουμε δει. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι καλύτερο. Και ο Νεβίλ ήταν δεύτερος μέχρι τη στιγμή που έγινε η δεύτερη μεγάλη κόντρα της ημέρας ανάμεσα στα δύο γιάρης, του Τακαμότο Κατσούτα και του Έλφιν Έβανς.
1: Οι δύο που προηγούνται στη βαθμολογία.
0: Είναι οι δύο ακριβώς που προηγούνται στη βαθμολογία, που έχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσουν, που έχουν πάρα πολύ κόσμο που θέλουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε τον Οσιέ, τη μεγάλη αυτή γάτα του WRC, που έχει σαν στόχο το 10ο τίτλο του.
0: Η γάτα αυτή λοιπόν έχει πολύ δύσκολα φέτος, γιατί δεν έχει πάει σε όλους τους αγώνες για άλλη μια φορά και δεν είναι εύκολο, εάν δεν συμβεί κάτι ώστε να χάσουν πολλούς βαθμούς μαζί, είτε ο Evans είτε ο Κατσούτα. Να πούμε το εξής, ότι ο Evans έχει μέχρι στιγμής στην καριέρα του τερματίσει 5 φορές δεύτερο στο πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το πράγμα πια έχει γίνει ένα ανέκδοτο, έτσι.
1: Φέτος μπορεί να σπάσει και να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου και σηκώνοντας το κύπελο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή 2026.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί μέσα και έξω από τους αγώνες οι οποίοι θα ήθελαν να σπάσει και να κερδίσει το πρωτάθλημα ο Evans, αφενός γιατί αναγνωρίζουν τη χρόνια και φιλότιμη προσπάθειά του, αφετέρου γιατί οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι από τους πλέον συμπαθείς οδηγούς του WRC όλων των εποχών. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει και ο πλέον συμπαθής οδηγός αγώνων ράλι όλων των εποχών, είναι ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος έχει την αμέριστη υποστήριξη της Toyota και για να ακριβολογούμε του αρχηγού της Toyota, του Άκιο Toyota, ο οποίος πολύ θα ήθελε να δει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ένα Toyota που θα το οδηγεί ένας Ιάπωνας. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, κάνει τη φανέλα του Κατσούτα ακόμα πιο βαριά και απ' την άλλη μεριά το άγχος του πολύ μεγαλύτερο.
1: Και εδώ λίγο να συμπληρώσω, να δούμε λοιπόν πώς δουλεύουν οι Ιάπωνες, διότι στο ιστορικό ράλι Ακρόπολης που κέρδισε ο Λάτβαλα με το Γιώτα, συνοδηγό είχε τον Ιάπωνα Μαέβα, ο οποίος αυτός εξελίσσεται για να πάρει τη θέση συνοδηγού σε μια συμμετοχή του WRC με στόχο το πρωτάθλημα. Όμως, επειδή έχουμε πάρει, συγγνώμη Νίκο, έχουμε πάρει διάφορα μηνύματα και ζητάνε περισσότερες πληροφορίες από το Γιάρης με το υδρογόνο, το οποίο αντί για βενζίνη έκαιγε νερό, να μας πεις μερικές πληροφορίες ακόμα, πώς το είδες, τι ήχο έκανε, πώς πήγαινε κτλ. Διότι έχουν πάρει αρκετά μηνύματα γύρω από αυτό.
0: Γιάννη, δεν έκανε τίποτα, γιατί έπρεπε απλά να κάνει 3-4 βόλτες στην υπερηδική για να φανεί ένα αυτοκίνητο το οποίο δίνει μια νέα διάσταση στα κινητήρια συστήματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πειραματικό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει θερμικό κινητήρα και αντί να καίει βενζίνη ή πετρέλαιο καίει υδρογόνο. Τα αποθέματά του αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρά, επαρκούν για 5-6 γύρους μέσα στην πίστα εδώ και αυτό το κάνει ώστε φεύγοντας από εδώ να πάει με τα λύκα στους Αγίους Θεοδόρους, όπου βρίσκεται και ο μοναδικός σταθμός ανεφοδιασμού με υδρογόνο και ανήκει στη Motor Oil, όπως θα ξέρεις, για να ανεφοδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ξανά κάπου στο Λουτράκι, αν θυμάμαι καλά, όπου και θα εκτίθεται.
1: Στο Λουτράκι θα εκτίθεται και το pick-up το ηλεκτρικό. Για πρώτη φορά η Toyota χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα σε ένα pick-up. Και αυτό είναι το Hilux, το οποίο θα το δουν οι φίλοι μας από αύριο στο Service Park στο Λουτράκι μαζί με το Γιάρης που καίει υδρογόνο.
0: Ακριβώς, και πριν από λίγο είδαμε εδώ το Hilux, το Plug-in Hybrid, ένα δηλαδή φορτηγάκι το οποίο έχει και θερμικό κινητήρα, μπαίνει και στην πρίζα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το Hilux το ηλεκτρικό έχει διαφορετική μάσκα, κλειστή μάσκα μπροστά, ενώ το υβριδικό, το Plug-in, το οποίο σημαίνει ότι παίρνει ρεύμα από την πρίζα, έχει μπροστά μάσκα με τρύπες, ας το πούμε έτσι, για να παίρνει αέρα το σύστημα ψύξης.
0: Όπως ακριβώς το λες, πάμε και στον αγώνα αυτών καθεαυτών, όπου μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει την υπερηδική 34 πληρώματα, 34 αυτοκίνητα.
1: Από τα 58.
0: Από τα 58, τα 57, γιατί ο Γιώργος Βασιλάκης έχει ακυρώσει τη συμμετοχή του. για διάφορους λόγους. 57 είναι τα αυτοκίνητα που θα αγωνιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό εδώ το Ακρόπολη.
1: Γιώργος Βασιλάκης, Άλαν Χάριμαν, η συμμετοχή με Ford Fiesta Rally 3 ήταν.
0: Ακριβώς, και ευτυχώς που υπάρχει και ολαφάρεια με το Γιώτα Γιάρης WRC2, που είναι τελευταίος 34ος χρόνος, γιατί από εκεί και πέρα έχουμε τους 4 Έλληνες με σειρά, τον Σερβερίδη, τον Αθανασούλα, τον Καρανικόλα και τον Στέφη.
1: Λοιπόν Νίκο, η ώρα είναι 8 και 4, 8.30 θα ολοκληρώσουμε τη ζωντανή μετάδοση και θα σε πάρουμε για άλλη μια φορά για αποχαιρετιστήριο, καληνύχτα, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί από το Service Park με την ολοήμερη ζωντανή μετάδοση, χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, λεπτό προς μετρό, για όλη την εξέλιξη του Eco Rally Acropolis 2026.
0: Ναι, αυτό που λες όμως Γιάννη προϋποθέτει ότι θα έχουμε στούντιο στο Service Park για να κάνουμε ζωντανή μετάδοση, γιατί από εκεί και πέρα μας βλέπω γυρολόγους.
1: Ο ακίνητος Γιώργος Ναστούλης τα έχει βρει όλα, μου κλείνει το μάτι πονηρά και μου λέει πες του Νίκο να μην αγχώνεται, όλα είναι έτοιμα για αύριο.
0: Ωραία, λοιπόν ας πούμε, ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τους ακροατές του Break FM και του Λαμία FM για σε λίγα λεπτά, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη ζωντανή μετάδοση από την υπερηδική διαδρομή που γίνεται στο The Ellinikon Sports Park.
1: Έτσι, γιατί αύριο, μεθαύριο, γιατί μεθαύριο μας περιμένει μια μαραθώνια ζωντανή μετάδοση με όλα τα δρόμενα γεγονότα και πολλές εκπλήξεις, καθώς Νίκο έχω πει ότι και από αύριο ξεκινάει ο διαγωνισμός για τα 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, η ζωή μας, η ζωή μου
0: στη Λωρίδα
1: Προσπεράσματος, όπου θα δοθούν 10 βιβλία με την υπογραφή του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, Υψηλάντη και μετά ως Λεωνίδα στους αγώνες, στους ελληνικούς αγώνες και στο Ράλι Ακρόπολης που έχει συμπληρώσει 40 συμμετοχές.
0: Ναι, δώσετε μερικές πληροφορίες όμως για το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι 800 σελίδων, ουσιαστικά περιγράφει 50 χρόνια ελληνικής αυτοκίνησης και ελληνικών αγώνων. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, είτε με τα ψευδόνυμά του είτε με το όνομά του, έχει κάνει 40 Ράλι Ακρόπολης.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ένα ακριβό βιβλίο το οποίο κοστίζει στην αγορά 55 ευρώ και εξήγησε, σε παρακαλώ, στους ακροατές μας πώς ακριβώς θα γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Ότι δηλαδή θα καθορίσουμε μία ώρα, θα κάνουμε μία ερώτηση και αυτός που πρώτος θα στέλνει τη σωστή απάντηση στο τηλέφωνο που θα δώσουμε θα είναι αυτός που θα κερδίσει εκείνη τη στιγμή το βιβλίο.
1: Έχω πει ότι δεν έχουμε βγάλει τις ερωτήσεις, θα τις βγάλουμε άκρα ακριβώς ζωντανά εκείνη την ώρα μεταξύ μας και θα ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία για τα 10 βιβλία δωρεάν, η ζωή μου στη Λωρίδα Προσπεράσματος του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου. Σε λίγο ο Νίκο και πάλι μαζί.
0: Έλα. Δεν έχουμε βγάλει τις ερωτήσεις για έναν απλούστατο λόγο. Γιατί στην Ελλάδα, όταν ένα μυστικό το ξέρουν δύο, το ξέρουν όλοι. Οπότε εμείς τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε εκείνη τη στιγμή, την τελευταία στιγμή, προκειμένου ο διαγωνισμός να είναι αδιάβλητος.
1: Ακριβώς, εκείνη την ώρα θα λέμε, και έτσι έχω πει εγώ τους φίλους μας ακροατές, ότι θα είναι ερωτήσεις γύρω από το WRC. Οπότε να ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία, διότι Eco Rally Acropolis και WRC, γύρω από αυτό το πλαίσιο θα είναι ερωτήσεις για τα 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
0: Ωραία, Γιάννη, σε λίγα
1: λεπτά. Σε λίγο πάλι μαζί. Σε λίγο πάλι μαζί. Ζωντανά λοιπόν από την υπερηδική για το Eco Rally Acropolis 2026. Ο κόσμος είναι ζωντανός, παρακολουθεί τις προσπάθειες των πληρωμάτων και βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα Skoda Fabia RS Rally 2 με τα χρώματα που έτρεχε στο παρελθόν η Lancia και μας πάει σε άλλες εποχές. Λοιπόν, ο ένα είναι λοιπόν ο Μάουρο με Skoda Fabia RS Rally 2 και απέναντι ο Γκρανάντος και αυτός με Skoda Fabia RS Rally 2. Δύο λοιπόν Skoda Fabia RS Rally 2 δίνουν λοιπόν τη μάχη με τα χρονόμετρα στην υπηρεδική του Eco Rally Acropolis. Το ένα λοιπόν είναι ασημί με τα χρώματα που έτρεχε παλιά η Lancia. Οπ, τετακέ λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον Γκρανάντο, χάνει πολύτιμο χρόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η υπηρεδική είναι πάρα πολύ στενή, έτσι, και λίγο γκάζι παραπάνω και ο Γκρανάντος έχασε μερικά δευτερόλεπτα. Βέβαια σημαντικά το κάθε δευτερόλεπτο που χάνεται, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ μακρύς και δύσκολος και όλα μπορεί να συμβούν. Από ανατροπές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Λοιπόν, Μάουρο και Γκρανάντος, Σκόντα, Φάμπια, RS Rally 2 στη μάχη με τα χρονόμετρα στην υπερειδική του ECO Rally Ακρόπολης 2026 που διεξάγεται στο ελληνικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, είδαμε λοιπόν το Μάουρο στο άλμα της υπερειδικής και από την άλλη μεριά στους δέκτες μας έχουμε το ασημί Σκόντα Φάμπια RS Rally 2 του Γκρανάντος. Να θυμίσουμε ότι ο ταχύτερος χρόνος που έχει σημειωθεί στην υπερειδική του ECO Rally Ακρόπολης είναι του Οζιέ με το Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. Βλέπουμε λοιπόν το τέτακε που έκανε ο Γκρανάντος με το Μαρτίνι Σκόντα Φάμπια RS Rally 2. Τερματίζουν λοιπόν τα δύο Σκόντα Φάμπια RS Rally 2. Ο συνοδηγός δίνει το καρτελάκι για να γραφτεί από τους κριτές ο χρόνος που κάνανε, διότι η υπερειδική στην έκβαση του αγώνα προσμετράει. Δεν είναι απλώς μια υπερειδική, δεν είναι ένα σοου, είναι κανονικός αγώνας. Και επειδή στους αγώνες κυριαρχούν οι εκπλήξεις και οι ανατροπές, πρωταγωνιστούν μάλλον, ποτέ δεν ξέρεις αν αυτή η διαφορά μπορεί να κρίνει μία θέση ή όχι. Μια μισή ώρα είμαστε ζωντανά από τα στούντιο του Break FM σε 100,8 που είναι το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Rally Ακρόπολης 2026, όπως είναι και ο Λαμία FM 96,2 και το ράδιο Αρκάντια σε 93,8. Τα τρία ραδιόφωνα, τα τρία επίσημα ραδιόφωνα του ECO Rally Ακρόπολης 2026. Μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για την αποφώνηση στην πρώτη αυτή μαραθώνια ζωντανή μετάδοση του ECO Rally Ακρόπολης 2026 από την υπερειδική στο ελληνικό.

0: Ecoral Ακρόπολης 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από τα στούντιο του Break FM 100,8 στο επίσημο ραδιόφωνο του Ecoral Ακρόπολης 2026, επίσημο ραδιόφωνο και το Λαμία FM 96,2 καθώς και το ράδιο Αρκάντια 93,8. Μια μισή ώρα ζωντανή μετάδοση και περισσότερο μου λέει ο Γιώργος Αναστούλης από τα στούντιο του Break FM, παρακολουθώντας την εξέλιξη του Eco Rally Ακρόπολης με την πρώτη ειδική του φετινού αγώνα, την υπερειδική που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό. Να θυμίσουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά ποια ήταν τα 10 πρώτα πληρώματα της υπερειδικής των 1,8 χιλιόμετρων. Ήταν λοιπόν τα εξής: Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρις Rally 1 με χρόνο 1.38.2. Στη δεύτερη θέση Κατσούτα Τζόνστον με το Γιώτα Γιάρις Rally 1 με διαφορά 1 δευτερόλεπτο. Στην τρίτη θέση Νεβίλ Βιτάγκε με Hyundai i20 Rally 1 με διαφορά 1,1 δευτερόλεπτα. Στην τέταρτη θέση Παγιάρη Σαλμίνεν με το Γιώτα Γιάρις Rally 1 και χρόνο 1,2 δευτερόλεπτα διαφορά από τον πρώτο, από τον Οζιέ δηλαδή. Η πρώτη πεντάδα κλείνει με τον Σόλμπερτ και τον Έντμονσον, με το Γιώτα Γιάρις Rally 1 με διαφορά 1,2 δευτερόλεπτα, ίδια διαφορά λοιπόν με τους Παγιάρης Αλμίνεν. Στην έκτη θέση είναι ο επικεφαλής του πρωταθλήματος Evans με τον Μάρτιν, με το Γιώτα Γιάρις Rally 1 με διαφορά 1,4 δευτερόλεπτα. Στην 7η θέση η Formo Korea με Hyundai i20 Rally 1 με διαφορά 1,9 δευτερόλεπτα από την κορυφή. Στην 8η θέση ο Ισπανός Ντάνι Σόρντο, πολύ συμπαθής παιδιά στους αγώνες και ειδικά στο Eco Rally Ακρόπολης, που τον έχουμε δει και με Citroën, τον έχουμε δει και με Hyundai και με ξανά με Citroën και τα λοιπά. Με συνοδηγό τον Καρέρα. Με Hyundai i20 Rally 1 με 2,5 δευτερόλεπτα διαφορά. Στην έναντι θέση ο Armstrong με τον Μπίρν, οι οποίοι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο shakedown το πρωί και αλλάξανε μοτέρ στο Ford Puma Rally 1 με διαφορά 2,8 δευτερόλεπτα από την κορυφή. Και τη δεκάδα κλείνουν η Ροσέλ Ντινάν με Lancia Y AKF Integrale Rally 2 με διαφορά 2,9 δευτερόλεπτα την κορυφή. Αυτή είναι λοιπόν η ταχύτερη συνδυασμή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Λοιπόν, μετά από μια μισή ώρα να κάνουμε και μια τελευταία ζωντανή με τον Νίκο Τζάδαρη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην υπερειδική του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Να κλείσουμε λοιπόν τη ζωντανή μας μετάδοση και στην άλλη άκρη είναι ο Νίκος ο Τσάδαρης, ο οποίος θα μας πει τα τελευταία γεγονότα από την υπερειδική στο ελληνικό, συμπληρώνοντας περίπου μια μισή και πλέον ώρα ζωντανής μετάδοσης από τα στούντιο του Break FM 100,8. Νίκος, ακούμε για το αποχαιρετιστήριο ώστε να κλείσουμε τη ζωντανή αυτή μετάδοση και να δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί για τη μαραθώνια μετάδοση της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής από το Service Park στο Λουτράκι.
1: Αν συνεχίσετε η υπερειδική, η υπερειδική του Rally Ακρόπολης, έχουν ολοκληρώσει 42 αυτοκίνητα, απομένουν άλλα 15, τα δύο ήδη είναι στην αφετηρία. Οι πολλές ελληνικές συμμετοχές σε λίγο θα εμφανιστούν και θα κάνουν με τη σειρά τους την υπερειδική διαδρομή. Όπως είπαμε, είναι πολύ δύσκολο για τους Έλληνες να ανταγωνιστούν τους ξένους, είτε αυτοί είναι επαγγελματίες είτε είναι ήμοι επαγγελματίες. Είναι λογικό, μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες μας ελπίδες για το Rally Ακρόπολης, δηλαδή οι συμμετέχοντες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνουν κάποια διάκριση, τρέχουν ένα αγώνα το χρόνο, και αν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται, Νίκο, με ένα χρόνο το χρόνο να διεκδικήσεις κάτι. Όμως θα σου πω κάτι άλλο για να χαμογελάσεις ή να αισθανθείς περίεργα, μου έχει δώσει μια λίστα ο Γιώργος Αναστούλης με 7 μηνύματα, που και τα 7 μηνύματα τι λένε, Νίκο? Τι μπορεί να λένε τα 7 μηνύματα που μου δείχνει αυτή τη στιγμή? Μπορεί να μαντέψεις?
1: Γιάρης υδρογόνο.
0: Όχι. Το Γιώτα Χάιλουξ ηλεκτρικό.
1: Μάλιστα.
0: Πότε έρθετε στην Ελλάδα, πόσο κάνει και όλα αυτά. Τρομερό. 7 μηνύματα. Μου τα δείχνει τώρα ο Γιώργος Αναστούλης. 7 μηνύματα. Το Γιώτα Χάιλουξ ηλεκτρικό. Πότε έρχεται στην Ελλάδα, πόσο κάνει και τα λοιπά.
1: Αυτό λοιπόν ενισχύει και την κίνηση των ανθρώπων στο Ελλήντα Ελλάς να θέλουν να εμφανίσουν αυτά τα αυτοκίνητα πρώτα απ' όλα στο κοινό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
0: Τα οποία να πούμε, και το υδρογονοκίνητο Yaris Yaris και το ηλεκτρικό Hilux θα βρίσκονται κατά τη διάρκεια του Eco Rally Ακρόπολης στο Service Park στο Λουτράκι.
1: Στο Λουτράκι μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί και να ρωτήσει και λεπτομέρειες, γιατί εκεί θα είναι άνθρωποι της Toyota.
0: Και να σου πω κάτι πριν σε αποχαιρετήσω και σε καληνυχτήσω. Μπορείς να μου πεις ποιο θα είναι το... Γιατί πρέπει να κλείσουμε, διότι έρχεται λοιπόν η συναυλία που γίνεται στην Κόρινθο και ο Γιώργος Αναστούλης πρέπει να πάει για να δει εκεί τη συναυλία. Ποιος είναι ο τραγουδιστής, κύριε Αναστούλη? Πέτρος Ιακωβίδης. Έρχεται κατευθείαν από το Μοντε Κάρλο, μου λέει. Λοιπόν, μπορεί να μου πεις το πρόγραμμά σου ποιο θα είναι?
1: Το δικό μου.
0: Το δικό σου. Είσαι τώρα στην υπερηδική, ποιο είναι το πρόγραμμά σου δηλαδή?
1: Μόλις ολοκληρωθεί η υπερηδική, περάσουν και τα 57 αυτοκίνητα που περιμένουμε, θα μπω στο αυτοκίνητο που οδηγώ και θα επιστρέψω στο Λουτράκι να ξεκουραστώ, ώστε αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε την πρώτη μαραθώνια μετάδοση της ουσιαστικά πρώτης ημέρας του φετινού Ράλι Ακρόπολης.
0: Να πούμε.
1: Θυμίζουμε ότι η μέρα ξεκινάει από την Ιταία στις 7 το πρωί, κάνει 6 δικές διαδρομές στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και επιστρέφει στο Λουτράκι την Παρασκευή το βράδυ για να συνεχίσει με το Σάββατο στην Πελοπόννησο και την Κυριακή στην περιοχή γύρω από το Λουτράκι.
0: Να πούμε ότι και τα πληρώματα που ολοκληρώνουν την υπερηδική παίρνουν πορεία προς το Λουτράκι για το Service Park και μετά πορεία για το λιμάνι της Κορίνθου, όπου θα επιβιβαστούν στο Super Fast 4 που θα τους μεταφέρει στην Ιταία. Εκεί λοιπόν στην περιοχή της Κορίνθου θα είναι η ζωντανή μουσική σκηνή, όπου ο κόσμος θα μπορεί να δει και τα αυτοκίνητα και ενδεχομένως τα πληρώματα που θα πηγαίνουν να επιβιβαστούν στο Super Fast 4. Από εμάς εδώ και από τα στούντιο του Break FM 100,8, να σε καληνυχτήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ζωντανά για το μεγάλο μαραθώνιο που ξεκινάει από το Service Park του Λουτρακίου με διάρκεια 3 ημέρες. Καλύπτοντας...
1: Αύριο το πρωί ξεκινάει από την Ιταία, Γιάννη.
0: Από την Ιταία.
1: Από το νέο λιμάνι της Ιταίας.
0: Ακριβώς. Σε μια μαραθώνια μετάδοση, χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, λεπτό προς λεπτό, με όλα τα νέα του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Καλή επιστροφή λοιπόν και εμείς θα τα πούμε άλλη ώρα για το πώς θα συνεννοηθούμε για αύριο το πρωί. Καλό βράδυ, Νίκο. Καλό βράδυ.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. 8:30.

0: Echo Rally Ακρόπολης 2026 και η ζωντανή μαραθώνια μετάδοση 2 ώρων περίπου φτάνει στο τέλος και να υπενθυμίσουμε ότι τα αυτοκίνητα που έχουν ολοκληρώσει την υπερηδική στο ελληνικό έχουν πορεία προς τη Λαμία για το Service Park, όπου θα κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις πριν αναχωρήσουν για το λιμάνι της Κορίνθου, όπου εκεί θα επιβιβαστούν στο Superfast 4 με προορισμό την Ιταία. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει και η ζωντανή σκηνή με μουσική και οι θεατές και όσοι παρακολουθούν τη μουσική σκηνή θα μπορούν να δουν τα αυτοκίνητα, να τα φωτογραφίσουν και ενδεχομένως τα πληρώματα που θα επιβιβάζονται στο Superfast 4. Από εμάς λοιπόν, από τα στούντιο του Break FM σε 100,3 και από το 100,8 και από το Λαμία FM 96,2 και από το ράδιο Αρκάντια σε 93,8, καλή σας νύχτα και ραντεβού αύριο το πρωί που ξεκινάει η μαραθώνια μετάδοση από το Service Park της Λαμίας. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο θα ισχύσει και ο διαγωνισμός μας για τα 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου «Η ζωή μου σε Λωρίδα», στη Λωρίδα Προσπεράσματος. Να είστε καλά, καλή νύχτα και ραντεβού αύριο το πρωί. Γεια και χαρά.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
8: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.break

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390.
2: Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650

0: Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
8: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
0: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: People have
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
7: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

Καλός χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Πριν πάτε ταμείο.
2: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
3: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
4: Beach Club.
3: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
5: Φωτιά με φωτιά.
3: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
5: Λίγο χρόνο για μένα.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
6: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
3: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
3: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνει

0: Η ώρα είναι 11. Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
0: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπρε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη ημέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
3: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
9: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: ξυπνά.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM. Και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Απών και Καντάδα, Έλλη Κοκκίνου Τι Σου Χρωστάω, αλλά και η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Καλή μας διασκέδαση.

Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 6980192951. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Break FM 100,8.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, μία επιλογή του Μανώλη, δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι για την Νίκη. Έρχονται αμέσως τώρα Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς για τον Στέφανο και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος και Καθρέπτης για τον Δημήτρη.

Ήταν ο Απόν και το Ρεμπέτικο και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Έρος, στο Λογκίνο και στη Φεβρονία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο την ημέρα των ναυτικών, η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα για το Βασίλη.

0: Η ώρα είναι μία. Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα. Ακούμε αγαπημένες επιτυχίες. Ήταν η Κέτι Γαρμπή με το υποσυνείδητο για την Άννα, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τον Πάρη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις για τον Γιώργο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά για τη Γεωργία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμη. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Τέλος, σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Σοφίας. Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

0: Νύχτα στα FM.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις δύο ώρες που πέρασαν και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Κοκκούν Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Κοκκούν Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχής.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική

που είχα στη ζωή μου εσύ. Και δρόμος μου άλλη μου οδηγεί να κάνω μια καινούργια αρχή. Δεν φοβάμαι, πίσω αφήνω ό,τι πονά.

0: 2:30. Η νύχτα ηρεμή, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Και φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κουκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.